0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Για πέμπτη πρωί. Ώρα για προβληματισμό. Από πού ερχόμαστε? Πού πηγαίνουμε? Τι είναι η ζωή? Τι είναι ο άνθρωπος? Η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει γιατί δεν την παίζουν οι φιλενάδες της. Και τι σε νοιάζει, μωρή μικρή Ελένη, που δεν την παίζουν οι φιλενάδες σου? Δικιά σου είναι. Άντε να κλαίμε εμείς. Ξυπνήστε.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε.
3: Σιγά ρε σύγω, θα έχει το γάλα ρε.
1: Τιγανιστό ή φραπουτσίνο?
0: Και γιατί δεν την παίζουν οι φιλενάδες της? Γιατί δεν φωνάζουν εμάς να τους δείξουμε πως γίνεται? Εμείς όλη την ώρα την παίζουμε μαζί με τις φιλενάδες της. Εν αγνία τους βέβαια και το χαλί. Το χαλί. Νια νια νια. Go, go, go, go. Σας καλημερίζουμε. Ένα γλυκό φυλάκι. Χαμού, χαμού. Ναι, αλλά άλλη φορά όμως, παιδιά, να οργανωθούν. Πραγματικά, δηλαδή δεν γίνεται. Ναι, στην αρχή της ουράς όμως. Στην αρχή της ουράς για τα πρωινά τα φυλάκια. Μην κάθεστε η μαντράχα λιγαμότο. Τρίχες. Έλα με τις αηδίες, έλα και είναι Πέμπτη. Η καταπληκτική μέρα αυτή της εβδομάδας, η μέρα που αν είχε προσωνύμιο θα τη λέγανε χαχα. Το λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα και έρχεται η Παρασκευή και τσουπ το Σαββατοκύριακο. Επιτέλους αυτές οι δύο μέρες που περιμένουμε όλη την εβδομάδα, προκειμένου να μην κάνουμε όλα όσα έχουμε κανονίσει ολόκληρη την εβδομάδα να κάνουμε. Πού ήσουν, αγορίνα μου, έλειψε. Αλλά δεν πειράζει, εμείς σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 γεμάτη κέφι και ενθουσιασμό. Και φυσικά για ένα ακόμα πρωινό τίγκα στον τηγανιτό φραπουτσίνο. Εσείς είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ. Εμείς είμαστε εδώ. Έχουμε λε καφέ, λε γαλλικό καφέ. Για του λόγου το αληθές. Έλα ρε Μίτσο. Ναι, αλλά σε έχω φιλήσει τρεις φορές. Τι διάλογο, βγαίνεις από την μπαλκονόπορτα και ξανάρχεσαι. Και οι κοπέλες που είναι? Ναι, εντάξει. Τα ίδια έκανες και προχθές, να πούμε, στο ομαδικό όργιο που δεν φώναξες καμιά τους. Και βγήκαμε έξω και εγώ προσωπικά ήμουν ο καμιάς της γειτονιάς. Έψαχνα καμιά στη γειτονιά πρόθυμη, τουλάχιστον έτσι να σπάσουμε τη γεύση. Τι είναι αυτά, ρε? Ναι, καλά. Έλα με τις αηδίες. Σας καλημερίζουμε λοιπόν. Περάστε, καθίστε, ένα ακόμα ενθουσιασμό. Εγώ το ξεκίνησα πραγματικά με τους καλύτερους των Ιωνών. Έφτιαξα τον καφέ μου, πήρα φρυγανίτσες, δύο συσκευασίες. Άνοιξα ένα βούτυρο λευκό αγελάδας, έβαλα πάνω στις φρυγανίτσες. Βέβαια, ίσως το παράκανα γιατί έχω αφήσει από τα 250 γραμμάρια, μου φαίνεται τα 30. Δηλαδή, στο βούτυρο άφησα λιγότερα γραμμάρια από ό,τι άφησα την τελευταία φορά που έκανα έρωτα. Είναι απίστευτο πράγμα αυτό. Μέχρι και η αγελάδα απόξω στη συσκευασία, να πούμε, μου είπε λόγια κατανόμαστα. Λόγια που ακόμα και η πιο ευχαριστημένη από τις ερωμένες μου δεν μου τα έχει πει ποτέ. Ήμαρτον ρε παλικάρι, δε σε προλαβαίνουν τα μαστάρια μου, δηλαδή. Αλλά βούτυξα στον καφέ μου. Έχω φάει γύρω στις 400.000 θερμίδες για πρωί. Είναι καλό, έχω μάθει ότι το πρωινό είναι εξαιρετικό. Και η πρωινή είναι καταπληκτική. Αλλά δεν ξέρεις τι είναι, καμιά φορά είναι θολή. Δηλαδή άλλες φορές είναι προς τέρψιν και άλλες φορές είναι απλά για κατούρημα. Τα αγοράκια με καταλαβαίνετε λίγο παραπάνω, γι' αυτό το ρίχνουμε στις φρυγανίτσες. Θα φρυγανίσω, κάνει καταπληκτική ομοιοκαταληξία. Όσοι έχετε ψωμάκι και ξυλόσωμα και καλημερίζουμε τέλος πάντων όλο τον κόσμο που ακούει από το 1950. Δεν μας νοιάζει καθόλου, διότι αμέσως μετά είπα «Ο παλάκια». Αναφώνησα από μέσα μου ένα «Δεν υπάρχει κράτος». Πήγα τους μικρούς τετράποδους φίλους εδώ της εκπομπής για τα πρωινά τους τα τσισάκια. Δυστυχώς και αυτοί δεν παρακολουθούν, να πούμε, το πρωί νιστάζουνε. Με κοιτάνε με ένα παραπονεμένο βλέμμα. «Δεν πας εσύ, ας δώσουμε και τα δικά μας». «Δεν είναι δυνατόν, 7 η ώρα δεν κατουράει κανείς. 7 η ώρα δεν κατουράνε ούτε στην Αυστραλία, που είναι βράδυ, ρε, να πούμε». Ούτε οι φίλοι με τον προστάτη δεν κάνουν έτσι. Και στη συνέχεια, τέλος πάντων, αναλάβαμε εδώ τις ραδιοφωνικές μας ευθύνες κτλ. Σας θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα στα βάτα, μη. Νιανιανιά. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Αυτά που κάνουν, ξέρετε, το παλαβονταχτυρντή στην ματροδοξία μας. Ρουφάμε λίγο από ό,τι έμεινε καφέ με βουτυρίλα και φρυγανίλα. Oh. Είναι τα δύο από τα τρία πιο αγαπημένα μου που τελειώνουν σε ήλα. Όχι, δεν θέλω την πατούχα. Όχι. Λεγαλικός λεκαφές. Συν 30% τριχοφυΐα στο στήθος, ρε. Αντρικά να πούμε. Συν 70% τριχοφυΐα στην παλάμη, στο εσωτερικό της. Συν 90% από αυτές τις τρίχες να είναι και δικές σας. Να μην έχουν ξεβάψει, να πούμε, ξετριχιαστεί όλοι οι υπόλοιποι. Συν 140% στο μισθό. Α, λάθος τρίχες. Είναι λίγο παράδοξο αυτό. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι να υπάρχει καλός επαγγελματικός προσανατολισμός. Δηλαδή πάτε και σπουδάζετε και γίνεστε γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα να πούμε. Αφήστε 2-3 τρίχες από πού. Μάθετε και 5-6 τρίχες παραπάνω. Δεν βλέπετε που έχει πάει. Σε λίγο θα βγαίνουμε όλοι απόξω με το λιβανιστήρι της εξουσίας. Αυτό εννοούμε, δηλαδή θα λιβανίζουμε. Το μεταφορικό, μην πάει το μυαλό σας στο κυριολεκτικό. Θα πετάγονται και τα καρβουνάκια, αυτά που παλιότερα τα είχαμε για βραδιές στο τζάκι, χωρίς μπροστά να πούμε εκείνη την κρυσάρα, να πετάγονται την ώρα που ερωτοτροπούμε πάνω στη φλοκάτη. Τώρα γιατί ερωτοτροπούσαμε με τη φλοκάτη, δεν είχε έρθει να πούμε. Και απλά μου την εθύμιζε. Τι θέλετε τώρα, λες και εσείς δεν τα έχετε κάνει. Αλλά τέλος πάντων, και τα κάναμε όλα αυτά τα αντρικά πρωί-πρωί. Και αμέσως μετά θυμήθηκα, παιδιά, ότι το παραμύθι μας γενικά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της εποχής. Ότι το παραμύθι μας δεν έχει δράκο. Έλα μωρή αρρώστια να πούμε δράκο. Όλοι ξέρουμε ότι δράκος ήταν μόνο ο Γιάγκος. Έλα παππού μου να σου δείξω τα μπελοχόραφά σου.

0: Κύριε Γιάνγκο, είστε μέσα?
1: Ναι.
0: Είστε σίγουρα μέσα, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Ναι.
0: Καλέ, βήξτε λίγο να δω ότι είστε ζωντανός. Αχ, καλέ, πείτε κάτι που είναι λες και κάνω σεξ με τον Μουγκό Θόδωρα.
1: Ναι.
0: Αχ, τι παρλαπίπας λαοπλάνος είσαστε, κύριε Γιάνγκο μου.
1: Ναι.
0: Μη σταματάτε, κύριε Γιάνγκο. Αχ, πείτε μου βρωμόλογα. Πείτε με πορνίδιο εργαζόμενοι με βασικό μισθό και βάουτσερ βενζίνης.
1: Ναι.
0: Ναι. Άμα ήθελα να το κάνω με τις 5 ερωτήσεις, φάστονα τον Τσουγκλίνγκ, να πούμε τον Σουντόκου τον Κυπουρό μας. Δεν πάει άλλο. Κύριε Γιάνγκο, θέλω να σας μιλήσω. Πρέπει να σας ενοχλήσω.
1: Σου είπα να με ενοχλήσεις για τίποτα ή για κανένα, έτσι δεν είναι?
0: Μα με πνίγει το δίκιο. Είπα να το ξεαραχνιάσω και εσείς μου το έχετε κάνει εθνικό δρυμό της ταραντούλα. Έχω να σας πω κάτι.
1: Να μου πεις τι.
0: Αρχικά ότι μόλις ήρθε η γνώση μου ότι τα πατήσια δεν έχουν επιθυντικό. Δεν μπορείς να πας στο πατήσι έτσι μόνη σου με το μυαλό σου. Πρέπει να πας στο σεπόλι και να πάρεις την ανταπόκριση του καρβουνιάρι από τα καλάβρητα. Και κατά δεύτερον, χτυπάει το τηλέφωνο, σας ζητούν στο τηλέφωνο. Σηκώστε το, αυτό που μπορείτε τουλάχιστον, με τα χέρια. Γιατί το άλλο ξέρω.
2: Ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Γιάνγκο, εσύ?
1: Ναι.
0: Εδώ ο δημοσιογράφος Νίκος Πετσούτσου. Έχω να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις τι.
0: Καταρχήν, Γιάνγκο μου, νομίζω ότι έχω βγάλει μύκητες στη Βάλανο. Το πρωί που κατουρούσα και κρατούσα το δεύτερο συνθετικό του επώνυμου μου χωρίς χέρια, βγήκε ο Σπιρτούλης από την ηλιοροφή του και με χαιρετούσε. Αλλά έχω κάτι ακόμα πιο δυσάρεστο.
1: Δυσάρεστο?
0: Ναι, είχα συγκαεί στα μπουτάκια μου, αλλά δεν είχα τάλκ και έτσι αποφάσισα να βάλω κουραμπιεδόσκονη. Τώρα οι μισοί μου λένε καλή χρονιά στον προσαγωγό και οι άλλοι μισοί μου σνιφάρουν τον καβάλο. Άσε, μιλάμε για ζημιά, Γιάνγκο μου.
1: Έπαθες ζημιά κανένα καράβι μας?
0: Όχι, από καράβια. Μόνο ο κοντοστούπης ο ναύκληρος του φεριμπόου του Γρεβενά Κοζάνη έπαθε ζημιά. Όταν, Γιάνγκο μου, το κουφάλογο το Τζίνι δεν άκουσε καλά την τελευταία του την ευχή και από τότε ο ναύκληρος είναι 40 πόντους μούτσος. Κουφάλογο. Μούτσος. Αλλά έγινε και κάτι άλλο.
1: Τι έγινε, κατρακυλούνι με το χέρι στο χρηματιστήριο?
0: Όχι, η προηγούμενη ευχή του 40 πόντους μούτσος ήταν για μια δίμετρη βουνάρα. Κουφάλογο σου λέω το Τζίνι. Τώρα έχουμε... Έγινε και κάτι άλλο.
1: Τι έγινε, κατρακυλούνι με το χέρι στο χρηματιστήριο?
0: Όχι, η προηγούμενη ευχή του 40 πόντους μούτσος ήταν για μια δίμετρη βουνάρα. Κουφάλογο σου λέω το Τζίνι. Τώρα έχουμε ένα σπε...
1: Ποιος όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου?
0: Ναι, δυστυχώς, Γιάνγκο μου, να σε ενημερώσω ότι έχω πάθει...
1: Δεν σε καταλαβαίνω.
0: Πού να με καταλάβεις έτσι που στο είπα, Γιάνγκο μου? Αυτό που σου έλεγα είναι ότι έχω πάθει... Καμούρι. Αλλά την ώρα που σου το είπα, έκανα στοματικό έρωτα ταυτόχρονα σε ένα φυστικό βούτυρο και μου βγήκε το... Αλλά πέρασε καλά, είναι σχεδόν όλο όξο από το βαζάκι. Αλλά τώρα που τα λέμε, να σε ρωτήσω κάτι, Γιάνγκο μου.
1: Ναι.
0: Όταν η Βίρνα φτάνει σε οργασμό, εσένα σου τραβάει τα μαλλιά τούφα-τούφα και σε λέει εξευτελισμένο δραπανοκατσάβιδο του έρωτα, ε?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή, ρε?
0: Τι ερώτηση είναι αυτή, ρε, Γιάνγκο? Εμένα με έχει αφήσει σχεδόν φαλακρό, να πούμε. Δεν είναι καλά η γκόμενα, σου λέω.
1: Έπαθε τίποτα η Βίρνα?
0: Την μπλάκα της έπαθε, Γιάνγκο μου. Έφτασε σε οργασμό
2: made by Νίκος Πετσούτσου.
0: Ποιος της είπε και αυτήνης να ντυθεί φυστικό βούτυρο? Σαύρα, τι σου μωρή και εσύ μερέντα, όπως όλος ο κόσμος να ξέρουμε τι γλύφουμε. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο, Γιάνγκο μου, να πάρω μια ανάποψη, ξέρεις.
2: Επειδή είναι γλυκιά σαν βάφλα του Πετσούτσου ή καράφλα.
0: Είπα να σε ρωτήσω, συνεχίζω ή θα πάθω ζάχαρο, Γιάνγκο μου?
1: Σοβαρά, έλα σας αστείο τώρα.
0: Ποια αστεία, ρε Γιάνγκο? Άμα ήταν να σου λέω αστεία, θα σου έλεγα ότι ήταν ένα Πέρσης και ένα Πρόπερσης. Μόνο στο 40 ποντό άρεσε, Γιάνγκο μου.
1: Είσαι με τα καλά σου.
0: Όχι με τα καλά μου, μία φόρμα ξεφτυλισμένη φοράω και το ολόσωμο βινίλ κορμάκι από τότε που ντύθηκα submissive kinky boy. Γιάνγκο μου. Και έχω και το μούτσο να μην καταλαβαίνει ότι το έχω μόνο για τις απόκριες.
1: Τουλάχιστον είναι όπως πάντα αξιοπρεπής.
0: Τι αξιοπρεπής. Μου έχει κατακατουρίσει τις αρτιέρες μου το σύγχαμα. Και τις είχα πάρει σε τάκι με 4 ντολμαδοπαρασκευαστές. Γαμώτο, Γιάνγκο.
1: Ναι.
0: Δεν έχω άλλη μπαταρία, στο κλείνω τώρα και συνεχίζουμε από τον τηλέγραφο. Σαύρα.
3: Παρακαλείται ο κύριος Τουρουτουτουτ να επικοινωνήσει επιγόντως με την γραμματεία των Σταύλων για επίγον προσωπικό του τηλεφώνημα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Δεν γράφονται πια τέτοια μεγαλεία. Ναι. Κενό για να παίξει το χαλί. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχει περάσει λίγη ώρα βέβαια από την αρχή της εκπομπής. Έχουμε καταναλώσει τα πρώτα 20 λεπτά. Να τα μαζέψουμε, να τα ενώσουμε σε ένα χοντρό. Να κερδίσουμε τουλάχιστον τις εντυπώσεις. Αλλά τέλος πάντων, οι ισχύς εν τη ενώση και αηδίες. Αυτά δεν ισχύουν, να πούμε, στα ομαδικά όρια. Πάντα όλες οι παροιμίες μπορεί να κουβαλάνε μέσα τους θυμοσοφική γνώση, η οποία είναι και... δεν υπάρχει αντεπιχείρημα να την νικήσει, αλλά όπως όλοι οι νόμοι έχει τα παραθυράκια της. Και καθόμαστε εμείς από κάτω και περιμένουμε οι άλλοι να βγει, να πούμε, με τα μαλλιά της, να τα πετάξει, να ανέβουμε πάνω. Αφού έχει και ασανσέρ. Γιατί δεν πάμε. Αλλά τέλος πάντων, αυτά τα μεσαιωνικά, τα τροβαδούρικα, μας αρέσουν πάρα πολύ ωραία. Εμένα προσωπικά έτσι με αγγίζουν λίγο παραπάνω, ιδιαίτερα οι μεσαιωνικοί και οι τροβαδούροι. Συνήθως γουστάρω είτε τις κοντοκουρεμένες είτε τις καραφλές και έχω ένα πρόβλημα να ανέβω στο μπαλκόνι τους. Ακόμα και στο ισόγειο να είναι, και εκεί είναι μεγάλο το πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, τα ξεπερνάμε αυτά λίγο. Και μιας και έχει περάσει ένα 20 λεπτό, θα αλλάξουμε και πάλι την normal ροή της εκπομπής μας και θα πάμε κατευθείαν να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Σταμάτα. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet. Όλα αυτά τα πολύ ωραία, τα ταχτυρδί της ματροδοξίας. Να, ο Κώστας. Κρίμα ρε γαμότο. Αλλά τέλος πάντων, Κώστα καλημέρα. Χανού. Χίλια συγγνώμη, σ' είχα περάσει 10 φορές για το Μίτσο. Δηλαδή μοιάζεται τόσο πολύ. Καλημέρα μου, σάτε υπότιτλοι της ασφάλτου. Μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Κώστας. Πέμπτη σήμερα με μάλλον όχι double petrication. Δεν θα έχουμε σήμερα το βράδυ. Μπορεί με έκπληξη να προλάβουμε να έχουμε. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έχουμε σήμερα το έχω μία απορία. Θα το μετακυλήσουμε στην επόμενη Πέμπτη. Θα κάνουμε διπλή εκπομπή. Θα κάνουμε 12 με 4. Όπου να κοιμηθείτε εσείς τη μία, να πούμε. Να κοιμηθώ εγώ στη 1.30 και όλο το πρωί να λέμε τι ωραία που περάσαμε τις προηγούμενες 4 ώρες. Το έχω κάνει και στην ερωτική μου ζωή αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Αφού το Σάββατο, λέει ο Κώστας, πλησιάζει και θα σε δούμε καμπόση με μια πραλίνα με γεύση τσουρέκι τόσια. Μην το κάτσε αυτό. Να βάζεις, λέει, τη στολή σου και να μεταμορφώνεσαι σε σκοτεινό ερωτικό εκδικητή με περίσσιο μουσι να ανεμίζει, καθώς θα αγναντεύουμε όλοι μαζί το bat signal. Γράφεται BUTT. Να φωτίζει το βραδινό ουρανό. Έχει τεράστιες απαιτήσεις ο Κώστας. Αλλά δεν πειράζει, ποιοι είμαστε εμείς να πάμε κόντρα, να πούμε στις ψευδεστήσεις που έχει ο καθένας. Όλοι έχουμε ψευδεστήσεις ότι θα κάνουμε κάτι δημιουργικό στη ζωή μας, ότι η ψήφος μας μετράει, ότι η κοπέλα μας έφτασε σε οργασμό. Η κοπέλα μας, είμαστε 5 και το θεωρούμε κοινοκτημοσύνη. Οπότε δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε αυτά. Ότι τα προφυλακτικά, να πούμε, αυτά είναι το extra large. Ένα μέγεθος τα βγάζουν, μας ξεφτιλίζουν, να πούμε. Αλλά τέλος πάντων θα είναι όντως το Σάββατο που έρχεται τώρα, παραμεθαύριο. Όχι, μεθαύριο, χωρίς παρά. Καταπληκτικά.

περάσαμε το επιτελείο του τεχνικού τμήματος του Athens Free Radio με εκφράσεις κατά βάση έτσι γιωμάτες με τεχνική γνώση και σεξ, το οποίο είναι μια τεχνική γνώση που δεν την κατέχουμε, αλλά δεν πειράζει. Να και η Τίνα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, αγαπημένε παραγωγέ. Μη λέτε παραγωγέ. Είναι σαν να ξέχασα να ποτίσω τα γκούρια να πούμε. Πόσα τρέχουμε με τα ξεβράκοντι στα... κάθε μέρα λέει και πιο δυνατό σε ακούω. Αφού είμαι τέρας, είμαι μονόσμερκος. Είμαι κτίνος, απολαύσαμε λέει μυθολόγιο την Τρίτη οικογενειακός γύρω από το τραπέζι. Κυνηγάγα το ένα στον άλλο γύρω γύρω από το τραπέζι. Αυτό μας θυμίζει ένα πολύ ωραίο ανεκδοτάκι, το οποίο εγώ όταν το είχα πρωτακούσει, παιδιά, πρέπει να γέλαγα. Δεν ξέρω, μου φάνηκε τόσο αστείο εικονοποιώντας το. Γιατί είναι άλλο το να το εικονοποιείς και άλλο το να το ικανοποιείς. Δηλαδή, έχει τύχει να βρεθεί μπροστά μου γυμνός στη τουρίστρια, μου λέει εικονοποίησέ τα. Εγώ κατάλαβα εικανοποίησέ τα. Μετά έφυγε γυμνός, δεν ξανάρθε ποτέ στην πατρίδα μας. Δεν ξέρω γιατί να πει. Άμα τη δείτε, έχει ένα post-it και αυτή, Alex was here. Παρακαλείστε να το κάνετε forward στον ιστορικό του μέλλοντος. Μην χανόμαστε. Αισθάνομαι υπέροχα και σήμερα λέει, και μόλις σε μποϊκοτάρουν και παίζει Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Όπα. Πάνω στα ωραία, πάνω στα καλά. Αυτός ο Σταύρος να πούμε τα κάνει αυτά, βάζει πάντοτε Tina Turner. Αλλά έχουμε επανέλθει, όπως μας λέει εδώ πέρα ο Σταύρος, εσηκώθη. Όπως έλεγε και στον Ερωτρόκριτο, όταν ο μπαμπάς της Αρετούσας, ο Ηρακλής, παντρεύτηκε τη μαμά της Αρετούσας, ο μπαμπάς, ήταν βασιλιάς και πρέπει να το βάλει στο ποίημα. Και μετά με γλυκολαλιά, προσθέτει ο φίλος μας ο Βιτσέτζος, πέρασαν μέρες και καιροί, όχι της αποτρίχωσης, το μικρογιώτα. Πέρασαν μέρες και καιροί, κινήφι, εγκαστρώθη. Κοίτα να δεις, δεν λέει τώρα για ποιος ήταν ο μπαμπάς και ποιο η μαμά. Και προσθέτει εδώ ο Σταύρος, καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Σταύρο μου, δεν ξέρω γιατί έχουμε αυτό το... Από χθες που πήγε, το πήρες το αντιβυχικό, το έχεις πάρει. Γιατί έχεις δει τι κάνει κάθε φορά, αλλά τα ίδια κάνει. Να και ο Ιωάννης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, καλημέρα συνακροατές, πλησιάζει το Σάββατο λέει και έχω αγωνία να ακούσω εσένα να αναλύεις τα προβλήματά μας. Ιωάννη μου, τι να αναλύσω αγόρι μου, δηλαδή αυτό... Η ανάλυση είναι η λύση εξ αρχής. Δηλαδή τα δικά σου τα προβλήματα δεν χρειάζονται anal λύση. Μπορείς να τα λύσεις, όχι. Βάλτα στον κολφί, που άρα είναι και το πρόβλημα μαζί. Πρωινό Πέμπτης, γιατί εχθές ήταν Τετάρτη. Ο τον κερατά, ο το μίστη. Και θυμάσαι Αλέξανδρε που λέγαμε λέει, για τη μακριά γαϊδούρα. Αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα της συνεννόησής μου με την AI τεχνολογία και μας έχει στείλει εδώ. Είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Έχει όλους τους παραγωγούς και τους ακροατές εδώ του Athens Free Radio. Μας έχει από κάτω. Εμένα με έχει ακριβώς μπροστά από το Σταύρο, ο οποίος χαμογελάει με ένα παράξενο τρόπο και δεν φαίνεται το αριστερό του χέρι. Εγώ εντωμεταξύ χαμογελάω υπέροχα χωρίς να βλέπω πού είναι το αριστερό χέρι του Σταύρου. Και είναι όλοι από πάνω μας. Υπάρχει και η πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Είναι καταπληκτικό. Είναι πολύ κοντά στην αλήθεια αυτό. Ότι δηλαδή δεν φαίνεται το αριστερό χέρι του Σταύρου, ο οποίος μας ενημερώνει εδώ. Άσταλη, ακόμα βγήκε. Τι θα γίνει με αυτό να είναι. Να σου πω κάτι. Θα βγάλουμε αμοξύλ για Poltergeist. Τον κυνηγάμε από πίσω. Το ωραίο το αμοξύλ, εκείνο το παιδικό που ήταν milkshake, που το κουνάγαμε και μύριζε φράουλα. Γι' αυτό δεν αρρωσταίναμε ρε μικρή. Όσοι το θυμόσαστε αυτό το αμοξύλ, να μου που είχε και το πλαστικό το κουταλάκι, ένα μεγάλο κουταλάκι και ένα μικρό κουταλάκι. Και πηγαίναμε κρυφά το βράδυ να πούμε και πίναμε κι άλλο, γιατί ήταν Δεν αρρωσταίναμε να πούμε, είχαμε πει 80 λίτρα αμοξύλ έτσι για έναν απλό βήχα. Όχι σαν τα σημερινά που δεν έχουν να πούμε ανοχές το σύστημά του της άμυνας να πούμε. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα μοναδική Αλέξανδρε, πόσο πίσω με πήγες με τη λάμψη. Τι φωνές γνώριμες. Ειδικά του Νίκου Πετσούσου.
από γέματα στο σπίτι της γιαγιάς να παρακολουθούν με πολύ προσοχή. Πόσο ταλέντο έχεις. Καλά τώρα, Ράδια μου. Δεν φταίω εγώ. Όσοι έχετε βρεθεί απόγευμα στο σπίτι της γιαγιάς, όχι αναγκαστικά της γιαγιάς της Ράδιας, γιατί όλες οι γριές τότε συμμετείχαν ενεργά χωρίς να το ξέρουν στην πρώτη ever Interactive TV. Πήγαινε η Βίρνα και του λέγε Γιάνγκο, ποια είναι αυτή, της έλεγε άλλος, τι εννοείς, ποια είναι αυτή. Του λέγε η Βίρνα, τι εννοώ, τι εννοείς, ποια είναι αυτή. Εσύ μωρή αυτή, ποια εννοείς ότι είσαι. Τέλος πάντων, μετά από 15 επεισόδια που ήταν ο Γιάνγκος με την κόμενα, να πούμε, του λέγε η Βίρνα, Γιάνγκο, τι εννοείς, Γιάνγκο. Ο άλλος, έλα ρε φίλε, πάμε λίγο παρακάτω, θα σε χωρίσω. Και βγαίναν όλες οι γριές ταυτόχρονα. Όχι, κοπέλα μου, είναι καλό παιδί. Μια δυναμία έχει. Και ο Μπαρμπαμίτσος τα ίδια μου κάνει και εμένα. Αλλά εμείς δεν είχαμε την Giant. Δηλαδή και ο Μπαρμπαμίτσος, ποια Giant να πούμε. Τέσσερις φορές να την ένωνε. Μία μικρή δεν την έκανε. Κάνει υπομονή, κοπέλα μου. Και ήταν πραγματικά η πρώτη interactive τηλεόραση που έχει υπάρξει. Και ο φίλος ο Γιώργος που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, μπα, φρυγάνισες σήμερα, λέει, και τις προάλλες. Έκραξες τον Ιωάννη που σου έστειλε τη φωτογραφία με τις φρυγανιές του. Ίδια. Τώρα, ίδιος φρυγανιάς είναι ο Ιωάννης, ίδιος φρυγανιάς είμαι εγώ. Ο Ιωάννης δεν είναι καν του ορόφου του. Εγώ είμαι ο φρυγανιάς της γειτονιάς. Η γειτονιά είναι μεγάλη εδώ, δεν είναι κανένα μικρό, να πούμε 5-6 τετράγωνα. Ένας ταχυδρομικός κώδικας να βρέξει να τον αλλάξουμε. Αλλά σένα, λέει, δεν σ' ακουμπάει τίποτα. Αυτή η αυτόκλητη υπεράσπιση του Ιωάννη από τον Γιώργο προφανώς και υποκρύπτει, να πούμε, κάτι ερωτικό, κάτι παράξενο. Το οποίο είναι ωραίο. Εμάς μας αρέσουν αυτά τα ερωτικά, τα παράξενα, ειδικά όταν συμμετέχουν και πάνω από ένας. Δεν μου έχει τύχει ακόμα, να πούμε, δεν μπορώ. Θέλω να προσκαλέσω κάποια να ερωτοτροπήσουμε μαζί, αλλά έχω το ένα χέρι, να πούμε, στο spacebar για να κάνει pause το βιντεάκι του YouPorn. Το άλλο χέρι δεν το έχω στο spacebar και δεν κάνει pause. Πώς θα τους πάρω τηλέφωνο, με φωνητική κλίση. Και η Νάντια προσθέτει, καλέ καυγάδες κάνανε. Συμμετείχα στη σειρά κανονικά. Το έχω δει και μετά είχε και το καλημέρα ζωή. Από τις 6 μέχρι τις 8 δεν την έπαιρνε στην κυρία Ολυμπία τηλέφωνο. Και να την έπαιρνε, σου λέγε, έλα, τι κάνεις, καλά, είσαι, ναι. Καλά, ναι, για τώρα, τι παίρνεις ναρκωτικά και πας στο Γουαδακιδίρ να πλακωθείς το ξύλο. Να πας, παιδάκι μου, να πας με την ευχή μου. Έλα, για τώρα, για. Δηλαδή, αληθινές ιστορίες έχουν γίνει αυτά. Ένα άλλο επιπλέον που έχει γίνει είναι ότι έχει πάει 8.30. Έλα, ρε, γαμώ το. Νιαρνιαρνιά. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γεμάτη κέφι και ενθουσιασμό με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και κοίτα να δεις, χθες εδώ μέσα σε ένα folder έπαθα ακριβώς το ίδιο πράγμα που είχα πάθει μια φορά που κατουριόμουν στα χιόνια. Ναι ρε εσείς, έπαθα το όσο ψάχνεις, βρίσκεις. Ετοιμαστείτε για μια ερωτική βραδιά.

κεράκια, κρασί, απαλή μουσική.

0: αποτρίχωση. Τιμοκατάλογος. Ίντερνετ. YouPorn. Η απόλυτη ερωτική βραδιά
1: ξεκινάει.

0: Όχι αυτό το πάμε ρε. Το let's go το πάμε. Στα γερμανικά. Γαμ. Το σορμπόν μου μέσα.
1: Και τώρα το μόνο που μένει είναι να επαναλάβουμε όλοι μαζί. Τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσο τσ

0: Να σταματήσω τώρα. Αφού θα μπει το χαλί. Το κάνω καλά όμως, δεν μπορείτε να πείτε. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς. 23 λεπτά πριν από τις 9, 23 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο, θυμίζω. Για ένα ακόμα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 4. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Τίποτα. Οι υπόλοιποι έχετε πεθάνει όλοι. Το οποίο είναι ευχάριστο για τους φίλους που έχουν έτσι γραφεία τελετών. Εν τω μεταξύ, σιγά την τελετή. Δεν είναι ότι πέθανε ο παππούς να πούμε και θα πάμε να ανάψουμε την Ολυμπιακή Δάδα. Μία τελετή κάνουνε να πούμε. Όλα στο φένεστε, ρε γαμώτο. Όλα στο εκεί. Πες να πούμε. Νεκροδάφτε. Με αλφα γιώτα, με έψιλον είναι προστακτική. Είναι λίγο πιο κίνκι. Μα τι είναι αυτό το πράγμα. Και πιανού είναι κιόλας αυτό το πράγμα. Μισό λεπτάκι, ας ξεκινήσουμε την πρώτη πρωινή μας γύρα στις δικές σας τις ζωές, για να αισθανθούμε εμείς καλύτερα με το πόσο άσχημα περνάτε. Είναι ένα τρίκ που πιάνει, το εφαρμόζω και στη σεξουαλική μου ζωή. Πάντα βέβαια ανάμεσα από δύο γνώμες, όχι παραπάνω, γιατί παραπάνω είναι η σχέση και προσπαθώ να το αποφύγω. Είμαστε σε αναμονή. Να αναμονή. Αναμονή. Ωε, ωε. Και δεν γίνεται τίποτα. Έλα ρε γαμώτο, και περνούσαμε τόσο ωραία. Φάγαμε το πρώτο άκυρο. Ποιος ξέρει, θα έχει ανοίξει τον τζελεμεντέ στο αλφα να πούμε. Καλά, σε όποιο φαΐ. Πάμε να δοκιμάσουμε δεύτερο. Ο επιμένων νικά. Τελικά επιμέναμε και φεύγαμε με το ζαμπονάκι στο χέρι. Έχουμε περάσει ωραία στην παιδική μας ηλικία. Όχι σαν τα τωρινά να πούμε τα αποστηρωμένα, ναι, στα ζαβά. Μαρίτα μου, χίλια συγγνώμη, πάνω στα ζαβά πετάχτηκες.
1: Είναι λίγο στο στοιχείο μου.
0: Μη λες, τι είναι αυτό τώρα, πάλι αυτή τη διάθεση.
1: Αφού είμαι καβάντζα τώρα, δεν σου έκατσε η πρώτη γραμμή και είπε θα πάρω την καβάντζα να μου κάτσει.
0: Ναι, ρε, δεν είναι καβάντζα αυτό. Αυτό, μετά τις 4 είναι το καβάντζα. Η εύκολη είσαι. Λύση δεν είσαι. Μην τα μπερδεύουμε. Είσαι καλά.
1: Γέλασα με την τελετή με τον παππού. Πολύ γέλαγα μόνη μου τώρα.
0: Ποια τελετή με τον παππού?
1: Που είπες ότι τελετή θα ανοίξει, θα πέθανε ο παππούς και θα ανάψουμε την Ολυμπιακή.
0: Και γέλασες με αυτό. Γι' αυτό έχεις κακή διάθεση. Δηλαδή, λέω και εγώ, δεν εξηγείται.
1: Ενώ έχω πει.
0: Συνεχίζει να γελάς, ε. Ήπιες τον πρωινό σου τον Irish Coffee, είναι εκεί πέρα, ναι.
1: Όχι, έναν ταπεινό γαλλικό πίνω με γαλατάκι. Αλλά πρέπει να τον αλλάξω, πρέπει να πίνω κρύο τώρα. Ο ζεστός με ζεσταίνει.
0: Έλα ρε εσύ, άμα τον ζεστό τον αφήσεις έξω πολλή ώρα θα γίνει κρύος.
1: Εκεί τα έβαλα πολύ γάλα, τον κρύωσε.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα είναι ζεστούτσικος, είναι χλιαρός.
0: Δεν έχεις χαρούμενη αυτή τη διάθεση όμως. Κάτι πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Δεν έχω ρε γαμώτο, όχι, διστάζω. Και κοιμήθηκα νωρίς χθες, μία η ώρα.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Δεν έχω ρε γαμώτο, όχι, διστάζω. Και κοιμήθηκα νωρίς χθες, μία η ώρα είχα κοιμηθεί.
0: Μία η ώρα κοιμόσουνα.

0: Βίραστο.
1: Ειδικά το καλοκαιρινό, το ράστομα είναι λίγο. Θες. Και αυτό σου φάνηκε
0: αστείο. Το ράστομο. Ναι, δεν είμαι καλά σήμερα. Δεν πάει. Κάτι δεν δουλεύει σωστά.
1: Ναι. Χθες λοιπόν.
0: Είναι η μακριά γαϊδούρα του Ιωάννη που με επηρέασε αρνητικά, μάλλον. Έπρεπε να δω αυτό πρώτα.
1: Ήταν καταπληκτική όμως. Την προσπάθησε. Βέβαια, έτσι όπως την έχει αναπαραστήσει.
0: Έχει κάνει και πολλές προσπάθειες.
1: Είναι λίγο προβληματική.
0: Ξέρεις τι, το GPT, πώς λέγεται, δεν καταλαβαίνει τι είναι η μακριά γαϊδούρα, αν ήταν να το κατανοήσει προφανώς. Αλλά έκανε τίμια προσπάθεια, δεν μπορώ να πω.
1: Μπορείς να μπει στο chat GPT να καταναλώσεις χιλιάδες τόνους νερού και ενέργειας για να καταλάβει αυτό τι είναι η μακριά γαϊδούρα.
0: Είναι και αυτό, το είχα ξεχάσει.
1: Αν μας ακούτε από το Skynet, παρακαλούμε, πραγματικά πατήστε το.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε πανέτοιμοι, δεν είναι. Λοιπόν, κάτι μου έλεγες για χθες.
0: Α, ναι, χθες πήγα για περπάτημα και είχε πάρα πολύ υγρασία και έλειωσα. Δεν το ξανακάνω. Θα κάνω.
1: Ερεθισμένη, πας και περπατάς.
0: Προχθές. Όχι, ρε, είχε πάρα πολύ υγρασία η ατμόσφαιρα. Ήταν αποπνικτικά εκεί. Έχει πολλά δέντρα. Είναι το ποτάμι που δεν έχει νερό. Οπότε δεν είναι από το ποτάμι η υγρασία.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Να μην πηγαίνει.
0: Αλλά
1: και
0: έχει
1: εσύ
0: πολλά
1: για
0: δέντρα.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι. Πρέπει να συντηρήσω αυτό το κορμί. Πώς θα γίνει.
1: Θα τρώω
0: σπίτι. Έφαγα μισό κιλό παγωτό χθες.
1: Όπως παλιά, δεν εύκολο είναι. Μισό κιλό είναι τίποτα τώρα να πούμε. Εγώ έφαγα το πρωί δύο συσκευασίε φρυγανιέ.
0: Εσύ θα πάθει. Τρίπλεξ έχει κάνει.
1: Τρίπλεξ. Υπάρχει μονόπλεξ και δίπλεξ. Έχω κάνει δίπλεξ.
0: Δίπλεξ έχει κάνει, έστω.
1: Ναι, μια φορά ήταν λίγο σύχαμα αυτή διπλανή μου, αλλά ήμουν και εγώ απελπισμένο και είχα απλώσει το χέρι μου και τις έπιανα τις δίπλεξ όπου και αν τις έβρισκα.
0: Να σου πω κάτι. Θα έτσι τις αρτηρήσουν, κοιτάξτε, θα βουλώσουν παιδάκι μου τόσο πολύ βούτυρο. Βέβαια το αγελαδίσιο είναι πολύ καλύτερο. Λέει από τη μαργαρίνη, οπότε.
1: Ναι.
0: Α, ακούγονται κάτι πουλάκια.
1: Ναι, είναι εδώ πέρα.
0: Αγελαδίσια
1: είναι και αυτά. Είναι απόξω από το χορό, πολλά τραγούδια λένε. Αυτό το κάνω σε και νομίζω δεν έχω κάποιο πρόβλημα ακόμα.
0: Αυτό να μην σε ματιάσουν.
1: Ούτως ή άλλως, να ξέρεις, ιατρικά δεν στέκει πάρα πολύ και να βουλώσουν. Θα πάθω απόφραξη. Ενώ η απόφραξη. Όταν σου βουλώσει η καρδιά είναι για βούλωμα, όταν είναι ο βόθρος είναι για ξεβούλωμα. Είναι προβληματικό.
0: Ναι, αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχουν κάνει έτσι και μπερδεύουν τον κόσμο. Είναι σαν το έλξατε, οθήσατε.
1: Ναι, που τελικά
0: μπέζει
1: το παράθυρο. Σήμερα δεν είσαι καθόλου καλά.
0: Να μου φτιάξεις το κέφι.
1: Εύκολο. Αν σας στείλει αυτό το γραπτό μήνυμα, σημαίνει ότι του αρέσετε.
0: Α, τέλεια. Ναι, μου αρέσουν αυτά.
1: Όταν ένα SMS αρκεί για να πάρεις το πράσινο φως σε μία σχέση. Δηλαδή, εδώ πρέπει να σκοθείς να φύγεις γιατί του αρέσεις, αλλά πρόσκειται, δεν θέλει σεξ, θέλει σχέση. Δηλαδή, σηκωφύγε. Είναι προβληματικός. Του αρέσουν όλες, δεν τον νοιάζει. Λοιπόν,
0: έχω κάνα δύο υπόψη μου τέτοιου.
1: Είσαι εσύ τώρα, περπατάς στον δρόμο που έχει πολύ υγρασία.
0: Ναι, και έχω έτσι στάζει λίγο το υγροτάκι.
1: Το βράδυ αυτά, το βράδυ στο δρόμο, να μην φαίνονται οι λεκέδες. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τυχαίο περαστικό. Έρχομαι εγώ τώρα και παθαίνω του βρουτζά. Δηλαδή σε βλέπω και λέω, ξεκινάω την προσευχή μου, Παναγία μου, κάνε να μην με πατήσει.
0: Τι είναι τούτο.
1: Λέει πραγματικά, έχω δει όλα τα βιντεάκια στο YouPorn, αυτό που υπάρχει.
0: Τέτοιο δεν είχε.
1: Λοιπόν, και παθαίνω του βρουτζά και έρχομαι και σου μιλάω. Ναι, με πρωτότυπο τρόπο. Έρχεσαι συχνά εδώ. Βέβαια, εσύ δεν μπορεί να μου εξηγήσει ότι προσπαθείς τρεις μέρες να φύγεις από εκεί και βρίσκεις τα παρκαρισμένα. Εντάξει, άλλο αυτό.
0: Μου ήρθε κάτι πολύ κακό στο μυαλό τώρα. Είναι πολύ κακό ανέκδοτο, αλλά.
1: Απίστευτο.
0: Δεν φανεί, θα το πω, ρε φίλε, θα το πω. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι, ρε αλήτη, πες το.
0: Είναι αυτό που λέει: πάει ένας με Αλτσχάιμερ σε ένα μπαρ και ρωτάει: έρχομαι συχνά εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ κακό, το ξέρω. Όχι, τελείωσε, αυτό ήταν.
1: Τελείωσε αυτό στο μπαρ.
0: Αυτό μπορεί. Ναι, δεν ξέρω και το ανέκδοτο τελείωσε ταυτόχρονα. Ναι.
1: Αυτοί οι γέροι, να πούμε, από τότε που βγήκε το Viagra, σταματάνε τα ανέκδοτα στη μέση και δεν καταλαβαίνουμε γιατί γελάς. Είσαι πολύ προβληματική σήμερα. Είσαι επικίνδυνη, οριακά.
0: Έλα, συνέχισε να το φτιάξουμε. Δεν γίνεται. Μου θύμισες
1: το ανέκδοτο που δεν είπα πριν. Εκείνο που γέλαγα τουλάχιστον 10 ώρες είναι εκείνο που γιατί γυρνάει η μικρή Ανούλα γύρω-γύρω από το τραπέζι.
0: Αχ, το φαντάστηκα, θα
1: ήταν. Ναι, γιατί τη έχουν καρφώσει το χέρι απάνω. Α, είναι καταπληκτικό, δεν είναι.
0: Τι είναι πορτοκαλί και μπλε, ένα μωρό με μπρατσάκια στην πισίνα. Τι είναι.
1: Όχι,
0: αχ, πώς το λέει, μόβ και πορτοκαλί, το μωρό που είναι στον πάτο της πισίνας, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Συνέχισε λοιπόν την εξιστόρηση που έχεις έρθει να μου μιλήσεις και μου λες έρχεσαι συχνά εδώ να περπατάς και τέτοια.
1: Και εσύ ανταπαντάς.

0: πας, αρχίζεις και μου φτύνεις κάτι μισό κιλό παγωτό που σου έχει κολλήσει ανάμεσα στα δόντια και κάτι τέτοια. Εγώ παθαίνω του μπουρτζά.
1: Και λίγο μερέντα, ναι. Τέτοιο μερέντα πραλίνα με φουντούκι και τσουρέκι. Σταυμάτα.
0: Και ανταλλάζουμε τηλέφωνα.
1: Old school. Ναι, οκ. Ναι, okay.
0: Σου δίνω εγώ ναι, το δικό μου, μου δίνεις το δικό σου. Μπαίνω μέσα να δω πως έχεις καμία με καναβρακή να πούμε, από αυτούς που δεν τη στέλνεις. Και μετά σου στέλνω εδώ ένα μήνυμα. Λέει εδώ το άρθρο ότι ο πρώτος τρόπος να το καταλάβεις είναι σου στέλνει μήνυμα για να δει τι κάνεις.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή, εγώ πληκτρολογώ τώρα. Όχι, τι κάνεις ακριβώς είναι εντοπισμένο. Δηλαδή, γεια σου Μαρίτα, τρως. Το οποίο είναι το ενδιαφέρον μου να δω τι κάνεις.
1: Γεια σου Αλέξανδρε, πώς το κατάλαβες.
0: Γεια σου Μαρίτα, ακούγεται ένα χρούτσου χρούτσου στην ατμόσφαιρα. Δαγκάνεις κάτι. Και τώρα εσύ καταλαβαίνεις ότι εγώ δείχνω τρομερό ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, ναι, γιατί θες να ξέρεις και αν τι έχουμε.
0: Και follow up.
1: Αχα.
0: Γεια σου Μαρίτα, πάλι τρως. Δηλαδή...
1: Σταμάτα πια να τρως.
0: Αυτό θέλω, θα στο στέλνα μετά. Θα στο στέλνα μετά. Μετά από αυτό λέει, αν ενδιαφέρεται για σας, δεν θα διστάσει να σας το δείξει. Γεια σου Μαρίτα, τρως. Να και μία dick pic. Τακ. Δεν διστάζω, βλέπεις.
1: Όχι, είσαι αδίστακτος.
0: Με ένα μήνυμα λέει όπου σας ρωτάει πώς είναι η μέρα σας, αν περάσατε ωραία χτες, αν είστε χαρούμενοι, κουρασμένοι ή μελαγχολικοί.
1: Moody, gloomy.
0: Όχι ρε εσύ, μην είσαι moody ρε. Έλα ρε εσύ, αυτή, δηλαδή βγαίνει αυτή η μυρωδιά, η μουντίλα να πούμε.
1: Η μουντίλα.
0: Είμαστε τίκα, θέλουμε να πέσουμε με τη μούρη μέσα στο... Το Moody, αυτό τον Νίκο. Το,
1: ναι, που... αυτό το τέτοιο.
0: Τον οικονομικό. Μήπως είσαι κουρασμένη, μελαγχολική.
1: Είσαι κουρασμένη γιατί έτρεχε στις σκέψεις μου, μήπως.
0: Όχι. Ρε.
1: Πώς και δεν είπε και αυτό.
0: Άστο. Μαρίτα, πάλι τρως. Δηλαδή, ας το αφήσουμε εκεί. Ένας άντρας που αντιμετωπίζει τις σχέσεις σας επιπόλαια δεν θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις σκέψεις, τα συναισθήματα και γενικά την καθημερινότητά σας.
1: Και πόσο έφαγες και αν έχεις τελειώσει πια με το φαΐ.
0: Βέβαια, ένας...
1: δεν έχεις πια απασχολημένο το στόμα σου.
0: Ένας άντρας που δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον για τις σκέψεις, τα συναισθήματα και γενικά την καθημερινότητά σας, τότε είστε παντρεμένοι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Προφανώς. Το πήγε στο άλλο άκρο κατευθείαν το άρθρο. Δεν έχει μια τέτοια, ένα ενδιάμεσο διάστημα.
0: Έχει παιδάκι μου, έχει τα δύο ακόμα μηνύματα που δείχνουν ενδιαφέρον από την πλευρά του. Ναι, ναι.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Έχει
0: κι άλλο φαγητό εσύ. Δηλαδή μπορεί να τέλειωσε τα πρώτα τάπερ.
1: Εντάξει, απόφαγα πια.
0: Ναι. Σου στέλνει. Λες,
1: είμαι στη χώνευση τώρα.
0: Συγκεκριμένη πρόσκληση σε δείπνο, σινεμά, ρομαντική βόλτα.
1: Α, όλα μαζί.
0: Ναι. Λέει,
1: την ίδια μέρα θα γίνουνε, αχ τι ωραία.
0: Κάτι του στυλ, είσαι ελεύθερη την Παρασκευή, να περάσω να σε πάρω στις 8 να πάμε για φαΐ, ναι. Χωρίς υπεκφυγές και χωρίς δικαιολογίες.
1: Α, okay, θα έρθω να σε πάρω στις 8 να πάμε για φαΐ, τέλος.
0: Ναι. Θα σε γυρίσω σε κανένα δύο μήνες που θα έχει σταματήσει το φαΐ. Γιατί ήθελα να σου στείλω ένα μήνυμα. Αν τρως έτσι και στην ταβέρνα. Δηλαδή να ξέρω πού θα ξεφτυλιστούμε.
1: Όχι ρε, στην ταβέρνα είμαι τέτοιο και τρώω μια σαλάτα. Δεν δίνω δικαιώματα.
0: Έχει τύχει ποτέ να πας στην ταβέρνα αυτά τα 7 αδέρφια και φεύγοντας να έχουν μείνει 6. Δηλαδή τον φάγαμε τον ένα. Τώρα που το σκέφτομαι. Μη σε, να σου πω, άμα σε πάω στη Βάρη, μην το πάρεις για ειρωνία, ναι. Δηλαδή. Δεν, να προσέχεις.
1: Έχουμε εδώ μια ταβέρνα που λέγεται Γουρνοπούλα. Οπότε την όταν έρθει.
0: Σοβαρά.
1: Λιγόταν κενό.
0: Και δεν σε έχουν καλέσει, αυτό ήθελα να πω.
1: Έχω πάει πολλές φορές.
0: Σου στέλνει
1: μηνύματα. Και παραγγέλνεται στο σπίτι κιόλας.
0: Ως follow up μετά το ραντεβού.
1: Α, πώς πέρασες και
0: ναι,
1: τέτοια.
0: Θα χωνέψεις ποτέ.
1: Να σου στείλω ένα σημαίκο.
0: Σας ρωτάει αν επιστρέψατε ασφαλή στο σπίτι. Πρόσεξε, ενώ ήρθα και σε πήρα εγώ με το αυτοκίνητο, σε παράτησα στην ταβέρνα και σου λέω εντάξει, άμα γυρίσεις πες μου κάτι. Αυτό σημαίνει ότι πολύ ενδιαφέρομαι. Ή αν είσαι καλά μετά από ένα κρίσιμο meeting στη δουλειά.
1: Εκεί δεν είχε φαΐ.
0: Πώς δεν είχε, τόση ώρα φάγατε. Να μιλάτε μεταξύ σας. Και είναι εύκολο. Και γενικά λέει ένας άντρας που δεν αναζητά τίποτα περισσότερο από ευκαιριακές επαφές. Είναι αυτό που περπατάς στον δρόμο, είσαι εσύ. Τάκ, Είναι συγγνώμη. Δεν θα μπει στον κόπο να σου στείλει ένα μήνυμα για να μάθει πώς νιώθεις, την εξέλιξη μιας υπόθεσης ή ενός προβλήματος που σε απασχολεί.
1: Σωστά. Έχει δίκιο το άρθρο, ναι.
0: Σου έχουν στείλει σε ένα μήνυμα πώς είσαι, έφτασες, χώνεψες και τέτοια.
1: Ναι, μου έχουν στείλει.
0: Αν χώνεψες.
1: Αν χώνεψα. Το πρώτο πράγμα που ρώτησαν ήταν αυτό.
0: Από το συνεταιρισμό του Αλουντρόξ. Αν δεν χώνεψες. Τώρα, ένα προϊόν που κάνει καταπληκτική πέψη.
1: Θέλουμε να σε κάνουμε brand ambassador και τέτοια.
0: Και σκέφτηκα τώρα.
1: Έλα, σταμάτα να με ξεφτιλίζεις.
0: Όχι, παιδάκι μου, εγώ δεν κανένα πρόβλημα. Και την γουρουνοπούλα αφού την έφαγες όλη να πούμε. Φάει και τις πατατούλες να φύγουμε. Δηλαδή. Ενώ η Coca-Cola βοηθάει στην Pepsi, η Pepsi δεν βοηθάει στην Coca-Cola.
1: Και μετά λες για μένα.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν είναι πολύ προβληματικό αυτό. Βέβαια είναι οι ίδιες εταιρείες, οι ίδιες συμφέροντα που είσαι, αλλά τόσο παντεξτε άλλη φορά.
1: Να σου πω, εγώ την προτιμώ την Pepsi. Αλλά έχεις ένα δίκιο πάνω.
0: Ναι, την προτιμάς, γιατί πρέπει να ξαναπάς στην Κουρουνοπούλα. Ένα τραπέζι μεγάλο έχουνε. Μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα καλά.
1: Έλα, σταμάτα. Καλά ήμουνα, τώρα δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν είσαι καλά, παιδάκι μου, τι έχει.
1: Όχι, εντάξει, καλά είμαι, δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω κάτι. Ορίστε, πιες και τον καφέ σου για να μην κυνηγείς.
0: Ξέρεις τι, ο καφές είναι, λες και έχει το κουπάκι εδώ που πίνω. Ήταν λες και ήταν πριν από εξέταση σπέρματος, γιατί επιπλέουν κάτι λευκά, που είναι το βούτυρο μάλλον.
1: Το βούτυρο του μπάρμαν.
0: Αλλά αισθάνομαι σαν, έτσι, σαν γραμματέα σε εξεταστήριο σπέρματος. Δηλαδή, καλημέρα.
1: Για να δοκιμάσουμε λίγο. Είχαμε λίγο περίσσια τέτοια.
0: Αυτή τη στιγμή όλοι οι συνάδελφοί μας είναι απασχολημένοι. Παρακαλώ, δοκιμάστε αργότερα. Και έτσι γίνεται. Να, τώρα σου φτιάξει η διάθεση.
1: Μου την έφτιαξε, όχι, δεν μπορώ να πω. Δεν είναι πια γκλούμι και ντούμι. Και ντούμι και μούντι. Κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα τώρα. Αν την κούπα Darth Vader την έχεις ακόμα.
0: Βέβαια, εννοείται ότι την έσπασε. Όχι, όχι, δεν σπάει. Και μάλιστα είναι και προστατευμένη. Τη has been protected.
1: Τη bubble wrap και τέτοια.
0: Όχι, στο ειδικό ράφι. Κάθε φορά που την περατάω πέρα εδώ, αυτή τη βρίσκω πάει και μόνη τη με το force.
1: Ναι, όντω.
0: Πάει σε ένα ράφι συγκεκριμένο εκεί και είναι και μέσα. Οπότε εντάξει, it's protected.
1: Λοιπόν, σήμερα αποφάσισα.
0: Μπράβο, ρε, μπράβο, ρε, μπράβο.
1: Είδε, παίρνω αποφάσει στη ζωή μου. Δεν είμαι καλή όρεξη. Όχι, δεν έχει φάει στα μάτια.
0: Δεν έχει άλλο.
1: Και αν θε να ξέρει, η ώρα είναι 9 παρα 5 και εγώ δεν έχω φάει τίποτα ακόμα, γιατί τρώω πιο μετά.
0: Να το εδώ και 5 λεπτά. Πότε κοίταξε το ρολόι τελευταία φορά. Θα πάθει τίποτα, παιδάκι μου, δηλαδή. Έχεις ξεκληρίσει όλη την οικογένεια με την ταβέρνα. Ένα αδέρφι έχει μείνει. Και αυτό από τους απάνω τους.
1: Σταμάτα πια.
0: Ναι. Για πες μου τι
1: σου. Δεν σου λέω την απόφαση μου, όχι, δεν τη λέω.
0: Έλα,
1: όχι,
0: μην είσαι
1: δεν την πω. Κοροϊδεύει συνέχεια.
0: Δεν σε κοροϊδεύω συνέχεια. Τα παιδιά κλείσαν την ταβέρνα μονάχα τους και τέτοια.
1: Αποφάσισα ότι επειδή κάνει πολύ ζεστή και υγρασία για να πηγαίνω για περπάτημα και δεν θέλω κάθε μέρα, για να μην κάθομαι, θα ξαναπιάσω το πετσί.
0: Το πετσί? Θα καθαρίζει τζάμια στον δρόμο, τι? Μπράβο, ρε εσύ. Μπράβο, εξτραδάκι. Α, για συγγνώμη.
1: Σταμάτα.
0: Νόμιζα θα πιάσω το πετσί.
1: Δεν ξέρω βέβαια αν κάνει για γλουτιαίους, αλλά αυτά τα γόνατα είσαι.
0: Πώς δεν κάνει. Κάτι
1: κάνει για τα παιδάκια.
0: Θα κάνεις και horse stance, θα τα κάνεις όλα αυτά.
1: Ναι,
0: θα κάνεις σαν μουλάρι μπροστά στο ψυγείο, δεν αφήνεις κανένα. Το οποίο είναι ένα horse stance αυτό. Και κάνει καταπληκτικά σε όλα τα πόδια. Σου άρεσε και αυτό πάρα πολύ σήμερα?
1: Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει πραγματικά. Και να σου πω κάτι άλλο. Γελάω με τις βλακίες που λες, οπότε κερδισμένος βγαίνει.
0: Δεν είναι βλακίες αυτό πολύ. Έχω ανεβάσει το επίπεδο, δεν φαίνεται.
1: Τότε τι μου λες ότι κάτι συμβαίνει που γελάω?
0: Καλά, δεν το έχω ανεβάσει και τόσο. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως που το ξεκινήσαμε και ήσουν αμούντι.
1: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε.
0: Και τώρα έχεις αυτή τη χαρά στο χαμόγελό σου και κάτι κομματάκια κέικ ανάμεσα βλέπουμε. Αλλά δεν πειράζει.
1: Αχ, έφαγα ένα ωραίο κέικ λεμόνι με παπαρουνόσπορο, καταπληκτικό. Μάλλον αυτό φταίει.
0: Αυτό δεν το καπνίζουνε. Εσείς το βάζετε από πάνω.
1: Ο παπάς μου αυτό είπε.
0: Είναι συνταγή Άμστερνταμ. Την έχει φέρει από την Ολλανδία.
1: Η θεία μου μας το κέρασε.
0: Η θεία! Η θεία έρχεται συχνά πυκνά να σας ρωτήσει τι κάνετε, αν έχετε 50 cents να πάρει για τη ρόπιτα. Δηλαδή. Η θεία κερνάει παπαρουνόσπορο.
1: Ναι,
0: ρε φίλε, ωραίο.
1: Ήταν πολύ ωραίο. Κάτι και τσίκι τσίκι.
0: Ναι,
1: ήταν πολύ νόστιμο.
0: Πολύ τσίκι τσίκι κάνει. Και βρούμ βρούμ κάνει. Και χλιμιντρίζει. Έχει να κάνει με το πόσα κομμάτια θα φας. Αλλάζει και χρώματα. Δηλαδή είναι καταπληκτικό. Η θεία σου κερνάει παπαρουνόσπορου.
1: Τη το δώσανε. Δεν ξέρω, από χέρι σε χέρι πάει αυτό. Να γυρνάει ο παπαρουνόσπορος. Νομίζω ότι το κέρασε ένα ζαχαροπλαστείο που κάνει καταπληκτικά πράγματα εδώ στο Μοσχάτ. Το παραδοσιακό. Shout out. Το φτιάχνει, είναι πολύ ωραίο.
0: Σοβαρά, έχει
1: και ένα τσουρέκι με σοκολάτα, έξω καταπληκτικό.
0: Έξω από το παραδοσιακό στο Μοσχάτ που δεν κάνουμε διαφήμιση.
1: Και παίρνει ναρκωτικά. Προφανώς, τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως χέρι με χέρι ξέπεσε και στα δικά μου χέρια. Οπότε
0: να σου πω, όσο έχει μόνο φράγκι αυτά, αφού το θέλεις, φάτο.
1: Φάτο. Φάτο.
0: Και αυτό. Καβαδίες και αηδίες. Δηλαδή, πήγε 9, πρέπει να στο κλείσει τη μούρη.
1: Κλείστο μου, ναι, τώρα είμαι έτοιμη.
0: Τώρα, έλα, καλή όρεξη. Έλα, συνέχισε. Λεμούτσε. Και τι ωραία που περνάμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αλλά ρε γαμώ, το περνάει γρήγορα η ώρα. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Θυμίζω είναι Πέμπτη, κανονικά όπως σε όλες τις Πέμπτες θα έπρεπε να τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά στις 12 η ώρα το βράδυ με το «Έχω μία απορία». Υπάρχει μία πιθανότητα να προλάβουμε, να καταφέρουμε να συνδέσουμε εδώ το 3 με το 13 και να τα καταφέρουμε, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα προλάβουμε, οπότε όλα καλά. Εσείς θα είστε ξύπνοι, θα κάτσετε εδώ να ακούσετε. Αν δεν κάνω εγώ, έχω δώσει την εντολή, θα κάνει ο Σταύρος σήμερα. Θα έχουμε όλοι απορίες, θα τις ρίξουμε απάνω. Το έχει πούθει την κρίση μέσης ηλικίας. Να τα πάθει όλα, να πούμε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτά έχουν να κάνουν με το βράδυ. Προς το παρόν είναι ακόμα πρωί. Και έχουμε και ακόμα μία ώρα γιωμάτη με τηγανιτό φραπουτσίνο. Κάθεστε δύο φορές στην ίδια πρόταση. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για πολλωστή φορά γιωματική έφη και ενθουσιασμό τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Θα δείτε και μία από τις 634 αφίσες που έχουμε φτιάξει για την παράστασή μας το Σάββατο στις 8 η ώρα στο θέατρο Studio Κυψέλης, Batman Begins. Hey, γράφετε BUTT. Και αφού κανονίσετε ποιοι και πώς θα έρθετε, ακούστε και αυτό. Τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου. Ένα ξέρω, ένα κάνω. Τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου.

0: Μην κάνει έτσι, μωρέ. Και κόβεσαι και απότομα. Πάνω που ήθελα να ρωτήσω, τι διάολο εννοούμε με το ένα μικρό κρεμμύδι γαίο βαγγαίο. Τι χαίρεσαι, μωρέ. Πού το έβαλες. Go! Go! Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 9. Έλα ρε, βγήκαμε περίπου πάνω στην ώρα. Τι, κάτι άσχημο θα σου πει. Κάποιος φούρνος, ό,τι προλάβετε, παιδιά. Επιστρέψαμε λοιπόν, μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, εσείς είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ένα ακόμα πρωινό, το πρώτο τελευταίο της Εργασά εμείς εβδομάδας, τον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Μας έχει στείλει εδώ πέρα ο Σταύρος. Και άμα ενώσω αυτό με το άλλο, θα παίζει καλύτερα, λες. Ενώνονται αυτά, γιατί τα βλέπω ενωμένα από μόνα τους, εσύ. Και δεν ξέρω τι να πατήσω, το 3, το 13, τα πατά όλα. Γιατί... Να, ο φίλος ο Κώστας λέει, πάντως λέει, για κάποιον που έχει ήδη απασχολημένο το ένα του χέρι, πληκτρολογείς απίστευτα γρήγορα στο YouPorn και μας έχει στείλει... Έλα ρε εσύ, ρε Κώστα, δεν το βλέπεις ότι είναι deep fake. Δηλαδή, είναι fake ότι έφτασε τόσο deep. Θα έπρεπε να τα έχεις καταλάβει από πριν, να τα έχεις καταλάβει από μόνος σου. Μισό λεπτάκι, πατάω το 3 και το 13 για να αντιδιαστήλουμε τώρα αυτή την πρωινή τη μουντίλα που μας έχει ξομείνει. Θα πάμε να τη φτιάξουμε με βόρεια προάστια, θα δούμε τώρα πώς. Κώστα, καλημέρα.
1: Γεια, Αλέξανδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις, είσαι στην πισίνα και πίνεις το πρωινό σου μπράντι.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι.
0: Πάλι ακούω στην έκο, πισίνα. Πάλι στην τουαλέτα μας ακούς. Έχεις βάλει κάποιο ειδικό σύστημα?
1: Όχι, όχι, είμαι στο, απλά το σπίτι ακόμα δεν είναι,
0: ναι,
1: πώς το πω.
0: Δικό σας, έχετε μπει και μένετε χωρίς τους ιδιοκτήτες, χωρίς να το ξέρουν.
1: Δεν είναι γεμάτο, οπότε ναι, κάνει λίγο έκο.
0: Πώς δεν είναι γεμάτο? Δεν είναι γεμάτο με την αγάπη σας. Δεν είναι γεμάτο με το συνέστημά σας.
1: Είναι γεμάτο από τη μάτη καταρχάς και από τις τρίχες της.
0: Άλλο αυτό. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι παράσημο για σπίτι. Αυτό
1: ναι,
0: το κουστάρουμε.
1: Okay.
0: Ναι, φαντάζεσαι να ήταν, ναι, γεμάτο με τις τρίχες. Δηλαδή...
1: δεν έχω εγώ κιόλας. Εντάξει, είμαι και φαλακρός άνθρωπος.
0: Δεν υπάρχει τρίχες από το κεφάλι σου. Ένα ακόμα καταπληκτικό ποιοτικό χιούμορ. Και άλλο δεν γελάει. Δεν είστε καλά σήμερα. Και είσαι πάλι στο σπίτι, βλέπουμε. Από τότε που μετακόμισες δεν δουλεύεις και πολύ, ε.
1: Σταμάτα. Εκεί το πας. Εκεί το έχεις, δεν έχεις, εκεί το πας.
0: Την έχεις αγοράσει τη λυκόβρηση? Δηλαδή, τι έχεις κάνει?
1: Όχι, κοίτα να δεις τι έπαθα. Έκοβα προχθές χόρτα. Με το χαρτοκοπτικό.
0: Αυτά για να τα καπνίσεις ή τα άλλα?
1: Όχι, τα άλλα. Τα,
0: ναι,
1: άλλα.
0: Ναι.
1: Και έβγαλα στα πόδια μου κάτι περίεργα, κάτι περίεργες κοκκινίλες από τη γάμπα και κάτω.
0: Από τη γάμπα και κάτω?
1: Από τη γάμπα και κάτω και στα δύο τα πόδια. Όχι, με κανονικό παντελόνι, με μποτάκια και αυτά. Δεν ξέρω τώρα, κάτι με τσίμπησε, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Δεν το πήρα χαμπάρι εκείνη την ώρα.
0: Να βάλεις φενιστήλ.
1: Δεν κάνει τίποτα.
0: Δεν κάνει.
1: Θέλει
0: να βάλεις ημόντιο.
1: Κορτιζονούχα. Θέλει κορτιζόνι και αντιβίωση μαζί.
0: Συγγνώμη, και επειδή τα ποδαράκια σου είναι ευαίσθητα και βγάλε κοκκινίλες. Έτσι θα πάμε στον πόλεμο, εσύ.
1: Ποιο πόλεμο, να πάτε στον πόλεμο.
0: Καλά, εσύ τώρα πλέον που έχεις ανέβει level, ναι, φυσικά και να πάτε. Εμείς τα έχουμε βρει ήδη από πριν. Πολλοί κόσμος, μην αρχίσω να λέω ονόματα τώρα.
1: Μιλάς εσύ.
0: Τι εγώ?
1: Μιλάς εσύ που ζεις. Μακριά από την Αθήνα, μακριά, ναι, από τον αστικό ιστό, που έχεις το γιδοβίζι,
0: ναι,
1: έχεις τόσα δέντρα, πρασινάδες.
0: Πώς θα κάνουμε το Αντάρτικο μετά, να πούμε, να σε πάω σε ένα και θα λες, αχ καλέ, δεν μπορώ εδώ στα Κατσάβραχα, έχουν και εμείς τα ποδαράκια μου φλίκτενε, νια. Ενώ εγώ έχω απορροφήσει φυσικό περιβάλλον, θα είμαι σαν Ινδιάνος, να πούμε, τροβαδούρος θα είμαι.
1: Σιγά μην αντέξεις χωρίς τη μερέντα σου, εσύ. Σιγά μην αντέξεις χωρίς τη μερέντα σου.
0: Θα έχω και τα φυσεκλίκια μου μαζί. Απλά αντί για βλήματα, δηλαδή θα σας πάρω μαζί, θα την έχω γεωμίσει μερεντίνια. Έλα τώρα με τις αηδίες να πούμε. Πρώτος θα
1: είμαι. Όχι να μιλάς εσύ που έφυγες από την Αθήνα, έριξες μαύρη πέτρα πίσω σου.
0: Δεν έριξα μαύρη πέτρα.
1: Και πήγες εκεί στα εξοχικά της επαρχίας και μας θυμάσαι όποτε κάνεις μια παράσταση. Και...
0: Ναι, και κρίμα. Την άλλη φορά πρέπει να σας ξεχάσω, δηλαδή, γιατί είναι άσχημο αυτό σαν εικόνα. Και είναι άσχημο αυτό που λες, γιατί υπάρχει μια ειρωνία. Εγώ δεν έφυγα μόνιμα. Πηγαίνω, έρχομαι.
1: Ναι, μια φορά στο όποτε.
0: Όχι μια φορά στο όποτε. Είναι περίπου πάνω κάτω το ίδιο διάστημα. Μην λες ότι θέλεις. Επειδή εσύ κάθε φορά που γυρνάω μου λες όλο δεν μπορώ, μετακομίζω, πάω να αγοράσω τη Νέα Ερυθρέα, έχουμε να δούμε μια μεζονέτα στην πολιτεία. Δηλαδή κάτι τέτοιο.
1: Εγώ ξέρω ότι είσαι στη φύση, σε κάθε εκπομπή ακούμε τα γιδοβίζια, τα αυτά εκεί, τα άλλα.
0: Ναι, έχει και τώρα
1: μόνο εκεί που ψάχνει τα αυτά του, το Μέρλιν, το φίλο μου που έπαθε με το ποδαράκι του, δεν ξέρω τι έπαθε κι αυτός.
0: Ο Ραμόν έπαθε με το ποδαράκι, ο άλλος και πάθη με τον ποδαράκι. Αλλά εντάξει, του τον έφτιαξα. Να είδες.
1: Okay.
0: Με δύο ημόντι μου και ήρθε, γι' αυτό σου λέω για τις φλίκτενες.
1: Δεν είναι φλίκτενες, μωρέ. Κάτι άλλο είναι, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να με τσίμπησε. Δεν
0: εξηγείται διαφορετικά. Κάνα συνάδελφος.
1: Ξέρεις τι, ήταν 2 μέτρα τα χόρτα.
0: Α, νόμιζα ο συνάδελφος.
1: Ο συνάδελφος, όχι. Ο συνάδελφος είναι.
0: Και εσύ πας έτσι ξεκάλτσοντος, πας όπως πάμε στα γκούρια. Δηλαδή, γιατί δεν βάζεις κάτι προστατευτικό, ρε παιδί μου.
1: Ρε παιδί μου, τα μποτάκια, τα εργατικά αυτά που φόραγα ήταν χαμηλά, δηλαδή μέχρι τον αστράγαλο. Οπότε οτιδήποτε μπορεί να είναι προσβάσιμο σε 2 μέτρα χόρτα.
0: Μέχρι τον αστράγαλο, αλλά βάλε και σε ένα 12 πόντο, δηλαδή να ανέβει το πόδι πιο πάνω.
1: Τώρα παρήγγειλα αρβιλάκια, ειδικά με πλατφορμίτσα.
0: Ναι.
1: Να ψηλώσω κι άλλο, να μην μπαίνει τίποτα μέσα.
0: Σοβαρά, κόθορνο αρβίλα. Καταπληκτικό.
1: Αρβίλα. Θα θυμηθώ τα νιάτα μου, αρβίλα μόνο.
0: Θα βάλει τα Μάρτιν.
1: Όχι, εργατική αρβίλα, αλλά να μην έχει πρόσβαση έντομα, ιστορίες, φίδια,
0: όχι,
1: ξέρω εγώ τι είναι αυτά εκεί.
0: Πού είναι ο παλιός ο Κώστας αυτός που έμπαινε να πούμε σε πλεμπαία περιοχή και έβγαινε έξω, δάγκωνε τη μουχρίτσα, έφτυνε το βέρβουρα να πούμε τώρα, δεν μπορώ, δεν βάλω κρέμα.
1: Καταρχήν υπάρχει κάποιο λάθος εδώ, δεν έμενα ποτέ σε πλεμπαία περιοχή, στο Ηράκλειο έμενα.
0: Πλεμπαίο είναι το Ηράκλειο και... τώρα, εντάξει, αυτά
1: πουλάνε
0: τιμές για βόρεια πράγματα, μην άσερε και τα ξέρω αυτά, θες να μιλήσω.
1: Ισχύει, όχι, μην μιλήσεις. Ισχύει, γιατί όταν ψάχναμε σπίτι, βρίσκαμε κάτι τιμές απίστευτα ψηλές και τα σπίτια ήταν. Δηλαδή, θυμάμαι τα μπάνια τους, Αλέξανδρε, ήταν μπάνια δεκαετία 50. Από τότε που τα βάφανε φυστική, κάτι ροζ, κάτι τέτοια.
0: Ωραίο είναι αυτό, ρε, εσύ που μπαίνεις μέσα και δεν θες να το κατουρίσεις, το λυπάσαι και βγαίνεις στο μπαλκόνι.
1: Συχαίνομαι να πω.
0: Φαντάζεσαι τι φλίκτενες θα έχεις βγάλει εκεί.
1: Ναι, μου, εντάξει, το δερματάκι μου δεν τα μπορεί αυτά.
0: Είσαι και ευαίσθητο αγόρι, να πούμε. Επειδή ακριβώς είσαι ευαίσθητο αγόρι, έχω εδώ πέρα ένα ειδικό άρθρο για σένα. Μισό λεπτάκι. Πού το εδώ. Αχ, το χάσα το άρθρο.
1: Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Ήταν,
0: θα σου βρω άλλο. Λοιπόν, η συμβουλή ενός ουρολόγου σχετικά με την ούρηση στον ντουζ. Μη γελάς.
1: Πόσοι άντρες, θέλω να μιλήσουμε ειλικρινά, ναι, με το χέρι στην καρδιά. Πόσοι άντρες δεν έχουμε κάνει το τσίσο μας τότε.
0: Καλά, ναι, μόνο άντρες.
1: Και γυναίκες.
0: Κοίταξε, εγώ την τελευταία φορά που μπήκα στην πανιέρα δεν έμπαινε καμία. Σιχάματα. Αλλά μου έχουν πει, από ό,τι ξέρω, εννοείται. Και έχω την επίσημη τη συμβουλή ενός ουρολόγου. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Τα βγάζω ουρολόγος από το μυαλό σου. Λέει, η συμβουλή ενός ουρολόγου σχετικά με την ούρηση στον ντουζ. Άνω κάτω τελεία, συνιστάτε. Κερδάμε, ρε! Κερδάμε!
1: Ωραία. Οπότε έχω και μια καλή δικαιολογία τώρα.
0: Να το, η Dr. Karin Eilber.
1: Και γυναίκα.
0: Και γυναίκα. Λέει, τώρα αυτή σπούδασε, το καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν πήγε να πούμε για την ιατρική.
1: Δεν νομίζω να είναι καμιά ανομαλιάρα. Δεν νομίζω να είναι καμιά ανομαλιάρα που τη αρέσουν τα Golden Shower για αυτά τα περίεργα.
0: Όχι, ρε παιδάκι μου, γιατρός είναι η κοπέλα. Μπήκε στη σχολή στα 18, βγήκε στα 54 και ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα. Λέει, δεν υπάρχει κανένα μειονέκτημα και απλώς είναι βολικό για ορισμένους ανθρώπους. Λέει η Dr. Άριν Κάλμπερ και προσθέτει, είναι καθαρά θέμα προσωπικής προτίμησης αν κάποιος δεν θέλει να συνδέει το χώρο που καθαρίζεται με την κάλυψη των φυσικών του αναγκών. Να το.
1: Είναι βρεθώ στο σπίτι της. Αν βρισκόμουν στο σπίτι της, δεν θα έκανα σίγουρα μπάνιο.
0: Όχι, αν πας στο σπίτι της Dr. Taral, απλά θα της κατουρίσεις τον υπτήρα.
1: κάπως έτσι. Και θα της πω, έλα μωρέ, πώς κάνεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ εδώ βολεύομαι.
0: Μπάνιο και ντουζ, ναι. Προσοχή όμως σε πισίνες και τζακούτζι. Δηλαδή, όταν πας εσύ, Κώστα, τώρα εκεί πέρα στη Λυκόβρης που είστε τίγκα στις πισίνες και τα τζακούτζι.
1: Ναι, όλη η Λυκόβρης είναι γεμάτη πισίνες. Είναι γνωστό.
0: Έχει ένα κομματάκι. Λοιπόν, δεν θα πας εκεί να κατουράς.
1: Πού θα πηγαίνω?
0: Θα πηγαίνει στα ντουζ και στα μπάνια τους. Δηλαδή θα πας στα κοδούνια και θα τους λες όλα καλά.
1: Και άμα μου έρθει τώρα στο τσίσο στην πισίνα, τι θα κάνω? Θα βγαίνω έξω να ψάχνω τους γέρες?
0: Γιατί στον ενικό, να αναφέρονται πολλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τα τσίσα.
0: Μπράβο. Όχι,
1: θα ψάχνω τώρα, θα βγαίνω έξω να ψάχνω. Πώς το λένε, τους γέρες και ιστορίες τέτοιες.
0: Στην πισίνα, μέσα για να τελειώνει. Δεν μπορεί να πετάγεσαι με στη μέση, να πούμε, με την καινούρια πληβία σου άποψη.
1: Και να είμαι σίγουρος ότι έχει άσχημα γούστα η κυρία.
0: Όχι, παιδάκι μου, το λέει. Από τη μία πλευρά λέει υπάρχει το ψυχολογικό ερέθισμα, καθώς πολλοί άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη να ουρήσουν και μόνο στο άκουσμα του τρεχούμενου νερού.
1: Ναι, τότε και στη βροχή που περπατάμε, ας πούμε, στον δρόμο και μας έρχεται να. Κανονικά τα κάνουμε και πάνω μας. Κανένα πρόβλημα.
0: Αυτά τα κάνεις από τότε που πήγες στη Λυκόβρηση και μετά ή τα έκανες και πριν. Δηλαδή, είναι ποιοτικά το προσεγγίζω. Από την άλλη πλευρά, η ζεστασιά του ντουζ συμβάλλει στη χαλάρωση των μειών. Γεγονός που διευκολύνει τη συγκεκριμένη διαδικασία σε μια τόσο ιδιωτική στιγμή που πλέον με αυτά που μας έχεις πει δεν είναι καθόλου ιδιωτική δικιά σου.
1: Έτσι όπως, το πάει η δόκτωρ, θα σε λίγο θα χεστούμε και στην πανιέρα, Αλέξανδρε.
0: Όχι, ρε, εσύ, δεν είναι αυτό στην πανιέρα. Γιατί, γιατί να είστε πολλοί. Μόνος σου.
1: Ναι, μόνος μου, ναι, εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Παιδάκι μου, θα το έχεις δει ότι εκεί στα βόρεια προάστια που μένεις και τα λοιπά υπάρχει συχνά πυκνά εκείνο το καρτελάκι που λέει διατηρείτε τη λεκάνη καθαρή. Έσω σου ήρθε ένα με το χοντρό σου, πού το κάνεις. Δηλαδή, να η μπανιέρα, να ο νηπτήρας εκεί δεν έχουν διατηρείτε την μπανιέρα καθαρή. Για ποιο λόγο άραγε. Σκέψου το λίγο, πονηρέψου λίγο, Κώστα μου.
1: Αμερικανίδα είναι η κυρία.
0: Σύχαμα πρέπει να είναι κατά βάση, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σύχαμα είναι σίγουρα. Σύχαμα είναι σίγουρα.
0: Δεν έχω ιδέα για την καταγωγή της. Άμα θες να σου στείλω εδώ πέρα το link, να την ευρύς.
1: Όχι, ευχαριστώ. Όχι, ευχαριστώ. Δεν θα πάρω. Αλλά...
0: Μπες στο Google και γράψε Dr. Μου άνοιξε
1: τα μάτια.
0: Άιλμπερ.
1: Μου άνοιξε τα μάτια. Πάντως δεν περίμενα ότι και γυναίκες θα κάνουν αυτά στις ντουζιέρες.
0: Ναι, γίνονται αυτά. Και επίσης φτύνουνε. Και επίσης κάνουν πριτσάκια. Τα ξέρω εγώ, είναι μυστικιστική γνώση. Αλλά δεν το λένε προς τα έξω.
1: Όχι, Αλέξανδρε, εγώ δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Καταραίει το.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, το πρότυπο που έχω.
0: Σε δωμάτιο Εργένης σας.
1: Έχω μπει σε τουαλέτα, μπαρ, όταν. Τέλος πάντων.
0: Σε γυναικεία.
1: Σε γυναικεία και.
0: Και είδες ότι θα επιβιώσουν οι κατσαρίδες μετά τον ατομικό πόλεμο και έτσι. Οι γυναίκες που έχουν επισκεφθεί τα τελευταίες 10 μέρες μια τέτοια βιολογικού πολέμου περιοχή.
1: Επίσης είχα μπει με τη σύντροφο τότε σε ένα δοκιμαστήριο σε γνωστό η αλυσίδα καταστημάτων και η κάποια κυρία είχε θεωρήσει σωστό
0: ναι.
1: Να πάρει τη σερβιέτα της και να την κολλήσει στον καθρέφτη.
0: Έγραψε 2,65 λελέ.
1: 2,65 ήσουνα.
0: Ναι. Χωρίς το σύγχρονο
1: σερβιετάκι. 2,69. Χωρίς το 2,69. Απαλλαγήσου ήμουν σχεδόν.
0: Δεν το θυμάμαι. Λελέ, δικαιού και κάτι τέτοια θυμάμαι και θα τα ξεχάσω και θα ξεράσω τώρα έτσι όπως τα λέμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καταπληκτικές ιστορίες. Άλλη φορά να τα πούμε.
1: Σερβιετούλα στον καθρέφτη. Σερβιετούλα στον καθρέφτη κολλημένη.
0: Μπήκε με τη σύντροφό σου στο δοκιμαστήριο, ρε φίλο. Δεν κρατιόσασταν.
1: Άστο αυτό. Σταμάτα, βε. Άστο αυτό. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Σόβαρα και μπήκε μέσα και. Με τι δίκολο γιατί μπαίνω να δω αν μου κάνει αυτό το κορμάκι.
1: Ρε παιδί μου, περίμενα να παίξω, κράταγα τα ρούχα για να την βοηθήσω. Περίμενα να παίξω και όπως έκανε. Ο κακομοίρης υπόθεσης. Και όπως έκανε το. Ξέρεις που τράβηξε το κουρτινάκι για να μπει.
0: Ναι, δεν άντεξε.
1: Πάσα κάρτα ήταν η σερβιέτα στον καθρέφτη.
0: Και με τη σερβιέτα ερεθίστηκες και μπήκες και εσύ μέσα ή με τη σύντροφο. Δεν έχω καταλάβει.
1: Φύγαμε και δύο. Φύγαμε και δύο με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Και εσύ παρατήσαμε και πήγαμε στο δοκιμαστήριο.
1: Δεν μπήκα, εγώ ήμουν απ' έξω.
0: Τώρα δεν μας είπες πριν ότι μπήκες με τη σύντροφο στο δοκιμαστήριο. Ρε Κώστα, να σου πω κάτι.
1: Απ' έξω ήμουνα. Απ' έξω ήμουνα και κράταγα τα ρούχα.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει. Μας φτιάχνεις, μας ερεθίζεις, μας φτιάχνεις και μετά όχι τελικά δεν μπήκα. Δεν είναι ωραίο αυτό το μία ζέστη, μία κρύο.
1: Έτσι κάνουμε στα βόρεια προάστια, Αλέξανδρε. Εντάξει, είναι χόμπι των πλουσίων.
0: Δεν το ξέρω, χίλια συγγνώμη. Κώστα, μου σ' αφήνω εκεί πέρα να σου πω κάτι.
1: Πριν με αφήσεις, θα μου πεις.
0: Περίμενε. Θα σου πω μία τεχνική για να σου περάσει το έξεμα στα ποδαράκια. Είναι η αμμονία τώρα που θα πας
1: στην
0: τουζιέρα κατουρίς, θα κατουρίσεις τα
1: πόδια. Να τα κατουρίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίο,
0: η
1: ωραίο,
0: αμμονία
1: ωραίο,
0: που περιέχει
1: ωραίο.
0: Κάνει καλό και στις τσούχτρες.
1: Για πες μου τώρα εσύ για το Σαββάτο.
0: Τι θα φοράω.
1: Τι να περιμένουμε,
0: Κοίταξε να δεις τώρα.
1: Τι ειδικά εφέ θα έχεις, αν θα παραστεί η Catwoman. Η Bat Woman.
0: Bat θα έχει τη κακομοίρα. Οι περισσότεροι θα το έχουν φύγει, θα κάθονται κιόλα πάνω του. Είναι ατομικά το πρόβλημα. Έχω ετοιμάσει.
1: Ελπίζω να μην
0: έρθει
1: ο Ρόμπιν.
0: Όχι, δεν το θέλω αυτό και δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί υπάρχει. Δηλαδή έπρεπε να
1: ψηφίσω την υπόθεση. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Έχω ετοιμάσει τα μπαλέτα. Είμαστε έτοιμοι με τους φωτισμούς. Πολύ καλοί φωτισμοί. Είναι αυτά που έχω βάλει κάτι ειδικά φώτα που πέφτουν απάνω μου. Αφενός για να με βλέπετε, αφετέρου για να μην βλέπω εγώ εσάς. Δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό, είναι φαντασιωτικό. Η μουσική επένδυση από πίσω θα είναι, εντάξει, καταλαβαίνεις για άλλη μια φορά καταπληκτική.
1: Okay.
0: Το dress code που έκανα, το dress rehearsal, μου μπαίνει το φορεματάκι και αναδεικνύει το καλογυμνασμένο του σώματός μου. Ωραία. Πήγα στις τουαλέτες μέσα που έχει κάτι πολύ μεγάλους καθρέφτες. Έχω κολλήσει ήδη κάτι σερβιετάκια για να αισθάνεσαι εσύ σαν στο σπίτι σου. Γενικότερα.
1: Ντουζιέρα, έχει και ντουζιέρα. Να κάνει το τσισάκι σου.
0: Ένα, το κάνουμε. Έξω στην Κυψέλη.
1: Okay.
0: Ωραία, όλα τα άλλα είναι εκείνη την ώρα. Δεν έχει τέτοιο. Είναι τη ώρα.
1: Να φέρουμε εμείς κάτι, να φέρουμε εμείς κάτι να σε.
0: Πώς το λένε. Θα φέρεις την καλή σου διάθεση και θα ξεράσω.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω τι φέρνετε εσείς από τα βόρεια πράσινα. Κανα φάκελο με μετοχές. Τι φέρνετε, ας πούμε.
1: Επιταγές.
0: Ναι, όχι, αυτές πλέον πήγαινε να εξαργυρώσει καμία στην τράπεζα. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Να πούμε χίλιες φορές να περάσω πολύγραφο αυτό να πω ότι δεν έχω κάνει το όριο. Δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Τις ξέρω μόνο εξ αποστάσεως. Δεν έχω πάρει στα χέρια μου ποτέ. Μόνο εξ αποστάσεως τις ξέρω.
0: Έλα, ρε, εσύ δεν έχει πάρει. Καλά, θα μου πει τώρα εσύ έχει το Iris, έχει κάτι τέτοια. Αυτά τα μεταφέρει με το κινητό.
1: Δεν ξέρω ούτε και αυτά καν τι είναι. Θα ξέρει η Κατερίνα για μένα.
0: Α, και εγώ έχω πάρα τεράστια γνώση έχω γι' αυτά. Ό,τι θες,
1: δεν έχω καμία επαφή.
0: Νομίζω okay. ότι μπορεί να θέλουμε να στείλουμε λεφτά εμείς οι δύο από το κινητό και τελικά να στείλουμε 4 dick pics στην τράπεζα και μάλιστα όχι δικές μας.
1: Αρκεί να είναι στη ντουζιέρα.
0: Όχι. Εγώ δεν θα μπω μέσα, θα τη βγάλεις μόνος σου. Όπου θες, δεν με νοιάζει. Κώστα μου, περαστικά. Okay.
1: Ευχαριστώ, καλά, δεν είναι τίποτα μωρέ. Εντάξει,
0: εντάξει, το καταλάβαμε, για να πάω στη δουλειά τώρα. Ναι, πότε δεν
1: σταμάτα,
0: το ποδαράκι μου έχει έξεμα.
1: Δεν μπορώ, θέλω, Αλέξανδρε, θέλω να δουλέψω και να συμβαίνουν αυτά τα ατυχήματα.
0: Είχα
1: και δεν μου αφήνουν να.
0: Στις οθήκες αύριο μεθαύριο, τα ξέρω τώρα. Εντάξει, φτηνιάρικα.
1: είσαι καχύποπτος, είσαι καχύποπτος.
0: Φιλιά πολλά σε σένα και σε όλη τη Λυκόβρηση, βέβαια.
1: φιλιά πολλά.
0: Όχι. Μόνο εγώ. Δηλαδή, αν ανταποδώσεις, γίνεται λίγο πιο Eurovision friendly. Να τα αποφεύγουμε την ανταπόδοση. Δηλαδή, είναι λίγο άσχημο. Νάκη Ιωάννα που λέει καλημέρα, ψηλό μου, σαν το ερωτικό αγόρι. Και καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Τηλεργασάια και σήμερα. Άρα, σπίτι, καφεδάκι με μπισκοτάκια. Α, μπαλκονάκι και η συντροφιά μας. Ωραία μέρα και σήμερα. Ποια συντροφιά, ποια ωραία μέρα. Τι λέτε, μωρέ. Παιδιά, δεν μπορώ να σας καταλάβω. Δηλαδή, άλλη εκπομπή ακούτε. Και έρχεται και ο Χρήστος απ' την άλλη και λέει πτυφουρένιας καλημέρες με γεύση πραλίνας φουντουκιού, με πήγευση τσουρέκι. Και μετά από το χθεσινό πρώτο μπάνιο για το φετινό καλοκαίρι, επίσης το βράδυ δέχτηκα φλερτ παρόμοιας υφής με αντίστοιχη δική σου εμπειρία. Τι φλερτ, από μονόσβερκο. Έλα ρε Θήριο, καλημέρα και στην παρέα. Μισό λεπτάκι τώρα, με ποιον να πρώτο επικοινωνήσω. Το 3 και το 13. Ιωάννα μου, είναι αδόκιμο αυτό, αλλά θα βάλω το φλερτ του Χρήστου πάνω από τα μπαλκόνια τα δικά σου. Το οποίο ακούγεται κάπως. Αλλά τώρα μισό λεπτάκι να μάθω για το αντίστοιχο φλερτ, γιατί είχε πάει για μπάνιο χθες. Κάτι που πρέπει και εσύ να. Χρήστο μου, καλημέρα.
2: Πώς είμαστε?
0: Πόσοι είμαστε, εμείς που σε συγχαινόμαστε, δηλαδή σε ποια ομάδα ακριβώς αναφέρεις?
2: Πόσοι είμαστε,
0: είμαστε πάρα πολλοί που σε συγχαινόμαστε, Χριστό. Την ίδια ερώτηση κάνει συνέχεια, δεν πειράζει. Δέχτηκες φλερτ?
2: Ναι, δέχτηκα φλερτ παρόμοια υφής με το δικό σου.
0: Ποιο παρόμοια υφής, τι σου συνέβη?
2: Λοιπόν, χθες που γυρίζω από το μπάνι αυτά,
0: ναι.
2: Πάω και παρκάρω κάπου πρόχειρα έξω από ένα γκάρας.
0: Και εντάξει, είσαι αλμυρός, είσαι ωραίος.
2: Όχι, έχω πληθεί, είμαι ζεστός, είμαι μαυρισμένος και τα λοιπά.
0: Το σύγχαμα, ναι, πάμε παρακάτω να ξεράσουμε. Οκ. Okay.
2: Λοιπόν, καλά κάτι. Λοιπόν, και επειδή έπρεπε, έχω παρκάρει κάπου πρόχειρα από προσωρινά,
0: ναι.
2: Βλέπω ότι έχει αδειασμένα, δεν υπάρχει. Παίρνω το αυτοκίνητο, μπαίνω μέσα.
0: Ναι.
2: Το βάζω στη θέση που πρέπει.
0: Όπα, ποια είναι η θέση που το έβαλες?
2: Η θέση που το έβαλα, μια θέση υπάρχει, είναι κανονική. Γιατί το είχα βάλει λίγο.
0: Έτσι που το πες, αγχώθηκα λιγάκι. Και ήμουν έτοιμος να ρωτήσω πιανού. Το αυτοκίνητο είναι.
2: Ναι, το αυτοκίνητο είναι. Ναι.
0: Okay.
2: Λοιπόν, και όπως έχω κάνει όλη τη δουλειά, ας πούμε, και πάω να κλειδώσω το αυτοκίνητο, ξέρει, πλουκλουκλουκλουκ και τα αυτά, πλέον τα demobilizer.
0: Ναι.
2: Περνάει μια όρημη κυρία.
0: Όπα!
2: Πάρα πολύ όρημη όμως.
0: Ναι! Με το δέντρο της μαζί, έτοιμη να πέσει. Σαν φρούτο.
2: Ναι, βασικά ήταν το δέντρο ίδια. Τέλος πάντων.
0: Okay. Και τι σου λέει?
2: Είχε και κάτι σκυλιά μαζί.
0: Ναι.
2: Είναι εκεί πέρα της δουλειάς που λέει: Α, καλησπέρα μου, λέει όμορφε.
0: Όπα, γορίνα μου!
2: Μιλάμε τώρα και είχε γίνει τα σκυλιά, πρόσεξε. Πρόσεξε εδώ το plot twist στην υπόθεση.
0: Λοιπόν, πριν που πεις οτιδήποτε, να σου πω ξεκίνα και εσύ ή πάρε τον Κώστα τηλέφωνο να σου βρει και σε ένα σπίτι στα Βόρεια Προάστια. Τώρα θα έχεις τη σύνταξή της.
2: Μένω στο Ηράκλειο και το θέμα είναι ότι με στεναχώρησατε πάρα πολύ. Πολύ καλή περιοχή το Ηράκλειο.
0: Πολύ, πολύ ωραία περιοχή. Ναι. Ωραία. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει τώρα ο καθένας. Εδώ εγώ έλεγα ωραία την Κυψέλη. Δηλαδή όλα καλά.
2: Καλά, έχω φίλο που λέει ωραία τα πατήσει αυτό.
0: Στον πληθυντικό δεν είναι, στον ενικό είναι. Δηλαδή το πατήσει είναι ωραίο. Μπήκανε κι άλλα μαζί να πούμε και δεν πάω το ξεχωριστό από τα άλλα. Και εδώ πέρα δημιουργείται, ας πούμε, τη αστιφιλία αυτή η ιδέα. Να σου πω, συνέχισε το φλερτ. Δηλαδή, εσύ ανταπάντησε.
2: Εκείνη την ώρα λέω, α, καλησπέρα και τα λοιπά. Ξέρεις, ήμουν ευγενικό και αυτά.
0: Ωραία.
2: Χαιρέτησα, γιατί ήταν μια κυρία εκεί πέρα που είναι στη γειτονιά. Και είχε τα σκυλιά τη μαζί, τα είχε βγάλει βόλτα.
0: Και τώρα τα έχετε.
2: Εντάξει. Όχι, βέβαια. Και το θέμα ξέρει.
0: Μια βραδιά ήταν εσύ. Θα μου πεις την ηλικία της, δεν ξέρεις αν θα έχει και άλλη βραδιά. Ναι, εντάξει, οκ, το καταλαβαίνω.
2: Προσκυνική θα είναι, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Στο μεταξύ, εγώ είχα βγει έξω με μια αμάνικη μπλούζα.
0: Ωου, ωου.
2: Χαμός.
0: Ναι, με τη μασχαλία, με την τρίχα. Ωραίο.
2: Μπράβο, ναι, είμαι λίγο ο Νίκος Γκάλης, χωρίς να παίζω μπάσκετ. Και μπαίνω στο σπίτι μέσα και λέω, καλά λέω, τι είδε λέω εκείνη την ώρα. Και μπαίνω μέσα και έχω κάνει μια φάνα James Brown στα νιάτα του, δεν υπάρχει.
0: Κεφάλι ή από τη μέση και κάτω?
2: Από τη μέση και κάτω είμαι καλυμμένος, από τη μέση και πάνω είναι.
0: Okay, να προσδιορίζεις την αφάνα για να ξέρουμε προς τα που θα ξεράσουμε τώρα, γι' αυτό το λέω.
2: Δηλαδή, και πάνω κάτω το πράγμα είναι, δεν είναι.
0: Παντού θα ξεράσουμε, οκ. Okay.
2: Ναι, τι, δεν τα αφήνουμε τώρα και νοσμούρους.
0: Και τελικά τη βρήκε στο Facebook, την έψαξες?
2: Όχι. Όχι βέβαια, γιατί το κάνω αυτό,
0: δηλαδή. Τι γιατί, αφού η κοπέλα, να πούμε, η κοπέλα, τέλος πάντων, κάποια άλλη χρονιά θα ήταν. Ξεδήλωσε το ενδιαφέρον της. Χρήστο, δεν είναι εύκολο για σένα πλέον.
2: Ναι, έχει αρχίσει λίγο να τονεί αυτό το πράγμα. Α, επίσης, ναι. Σε θυμήθηκα χθες, γιατί πηγαίνω για μπάνιο.
0: Αχ, σε ευχαριστώ.
2: Και πηγαίνουμε εκεί πέρα για μπάνιο, με γύρω το
0: ναι.
2: Παίρνουμε μέσα στη θάλασσα. Ο άλλος πηγαίνει σιγά-σιγά, γιατί λέω, δεν μπες μέσα, το λέω κανονικά.
0: Αντρικά, ναι.
2: Και βουτάω μία και μπαίνω μέσα.
0: Και τα χάσες.
2: Δεν έχασα απλώς την αίσθηση της θερμοκρασίας.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Και τα έχασες. Ανατομικά μιλάω.
2: Καλά, άλλο αυτό. Πήγα να βγάλω κραυγέ το σκιουράκι του Ice Age όταν δεν έπεφτε στον κρεμό. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Δεν θα το λες έτσι, θα το λες αντρικά. Ελπισμένη Καρακαϊδόνα. Είναι πιο ακούγεται. Ναι. Πιο, η ίδια κραυγή είναι, αλλά ακούγεται αντρικό στην περιγραφή του.
2: Πάγωσε το είναι μου. Ακόμα έτσι είμαι. Δεν έχω συνέχεια.
0: Γι' αυτό ρε, εσύ σε είδε έτσι, είχε τσιτώσει να πούμε. Σε είδε η γυραιά κυρία, η φίλη μα εδώ τη εκπομπή. Και ίσω ναι. Μπορεί να σε μπέρδεσε με κανένα δημοσιογράφο, α πούμε, μεσημεριανό που πλακωθεί στα μπότοξ. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέρει γιατί δεν βλέπουν και καλά αυτέ. Και σου λέει είναι και διάσημο, είναι και αμάνικο. Θα περάσουμε ωραία.
2: Και δεν έχω κάνει και μπότοξ.
0: Ναι, ήσουν σαν από την ψύχρα. Λοιπόν, Χρήστο μου, πάνε όλα καλά.
2: Όλα καλά, ναι.
0: Είστε στις αρχές της σχέσης σας. Είστε πάνω στο φλερτ. Είστε πάνω στη σεξουαλικότητά σας. Αυτό που δεν θα κρατιέστε το ένας μακριά από τον άλλον.
2: Ναι, θα ξέρω.
0: Εύκολο.
2: Θα ξέρω.
0: Ναι, και εμείς μαζί σου. Και εμείς όλοι μαζί. Πότε θα ξαναπάς για μπάνιο?
2: Δεν έχω προγραμματίσει κάτι. Από εβδομάδα.
0: Ωραία, σύντομα όμως, γιατί δεν ξέρουμε τώρα. Είναι και σε μια ηλικία η κοπέλα, δηλαδή μη σε χάσει και μη τη χάσουμε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Και επίσης να σου πω αυτό για να κλείσουμε.
0: Ναι.
2: Πήγαμε στην παραλία και περιμέναμε να δούμε κοπέλες με καλή ναι. Φύση και αυτά. Λοιπόν, και τελικά πετύχαμε μια παρέα και οι κοπέλες ήταν μεταξύ των. Ναι.
0: Μπράβο, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Τους είπατε αν έχουν κανένα βιντεάκι και τέτοια.
2: Ήταν σε πολύ προσωπικές στιγμές. Δεν μπορούσαμε να τις απασχολήσουμε. Ήταν αγκαλίτσα.
0: Να σου πω κάτι. Καλά που δεν στην έπεσε να πούμε ο αδερφός της κυρίας. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κοπέλες στην παραλία που είναι αγκαλιά η μία με την άλλη, πλησιάζουμε, προσεγγίζουμε, αγόρι μου. Τις ακουμπάμε με το δάχτυλο, γιατί εγώ δεν το έχω δει αυτό. Δηλαδή, μόνο στην οθόνη. Λέμε, υπάρχει αυτό, είναι πραγματικότητα. Βάζουμε τον τύπο των ήλων. Όλο λάθη κάνει, δε Χρήστο. Δηλαδή, Ήμαρ, τον έχω βαρεθεί να σε διορθώνω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Δεν μαθαίνω, ρε γάμο. Δεν κάνει να γίνει. Θα σε πάρω μαζί μου για μπάνιο.
0: Πήγαινε, ρώτατε στις κοπέλες. Αυτές οι κοπέλες έχουν πάει με άλλες κοπέλες. Εσύ έχεις πάει με κοπέλες. Όχι. Οπότε πήγαινε, ρώτα να μάθεις να πούμε πώς γίνεται.
2: Να πάρω μυστικιστική γνώση.
0: Ναι, ρε σύντρα. Ούφρε Χρήστο. Ουφ. Γάμο το. Στο κλείνω στη μάπα γιατί πήγε 9.30 και δεν μας νοιάζει άλλο για τη ζωή σου, εντάξει.
2: Εντάξει λοιπόν.
0: Ωραία, έλα. Φιλιά πολλά, γεια. Έλα, τι είναι αυτά τα πράγματα να πούμε. Να κοιτάξεις να δεις πότε θα πάρουν τα επιδόματα και τις συντάξεις, γιατί αν δεν στην πέσει κανένα μεσή τη Θεού, εκεί σκέψου το λίγο. Έχουν πάρει αύξηση μεγάλη. Οπότε πιθανώς μάλλον νικάει και τη σύνταξη της γριάς. Δηλαδή για το μέλλον σου περισσότερο. Μην νομίζεις, έλα ρε γαμώτο, φτάσαμε στις 9.30. Και ενώ περνούσαμε τόσο ωραία, δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά με το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Μπράβο που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και έχω πατήσει το play εδώ και πάρα πολύ ώρα και αυτό δεν θέλει να παίξει. Και τι άλλο να κάνω, άντε να περιμένω. Και να περιμένω και να περιμένω. Α, και έπαιξε.

You keep me hanging on. Μ' αφήνει συνεχώς ξεκρέμαστο. Αχ, μη σας τύχει ρε, μη σας τύχει. Καταραμένο μποξεράκι. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι νομίζω, έτσι χωρίς χαλί, χωρίς τίποτα, νομίζω ότι ο αλγόριθμος με ειρωνεύεται. Εδώ, ο αλγόριθμος του Facebook μου έχει στείλει εδώ μία διαφήμιση ειδικά για μένα. Εμένα θέλει, εμένα αγαπάει, που ξεκινάει ως εξής. Θέλεις μαλλιά σαν να βγήκες μόλις από το κομμωτήριο? Ρε, θέλω μαλλιά και ας βγήκα και από μπιντέ βρωμοπάτουσης κάμπιας. Μην ειρωνεύεσαι ρε, είναι τεστοστερόνη. Έλα τώρα με τις αηδίες, το χαλί. Είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς. 25 λεπτά πριν από τις 10, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω για ακόμα ένα πρωινό, είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στην αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και τέσσερα αποστολή. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και δεν μπορώ να αντισταθώ, ενώ θα έπρεπε να έχω αυτές τις αντοχές και τις ανοχές μετά από χρόνια ραδιοφωνικής εμπειρίας, δεν μπορώ να αντισταθώ, πατάω το σποτάκι και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ.

0: πάτε.
1: Τι σποτάκια, τι κατά τι υπερπαραγωγή εκπομπή ακούτε και μετά ακούτε και εμάς να πούμε και φαινόμαστε εμείς πλεμπέοι. Έλα τώρα με τις αηδίες. Είμαστε σε αναμονή. Ιωάννα μου,
2: καλημέρα
1: και σε σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πορνό φωτογραφία που μου έστειλες. Είναι απίστευτο. Τι καταπληκτικό.
2: Έχει φατσούλες που γελάνε, ναι. Το οποίο σημαίνει ότι το Σάββατο που θα έρθουμε θα γελάμε κι εμείς και θα περάσουμε ωραία.
1: Τι καταπληκτικό, και μιλάς και χαμηλά και μιλά λίγο πιο δυνατά να ακούγεσαι.
2: Α, δεν ακούγομαι, γιατί. Είναι που είμαι δεν στην ακούγεσαι, εργασία δεν... και είμαι ακόμα σε mood χαλαρό.
1: Κοιμάσαι, με λίγα λόγια αυτό. Μας έχει στείλει η Ιωάννα, για να ξέρετε, μια φωτογραφία εντελώς πορνό, δηλαδή δεν το περίμενα και χάρηκα πάρα πολύ που έχει μισοτελειωμένο ελληνικό καφέ. Δεν μπορώ, από εδώ μεριά δεν βλέπω να στο μπω κιόλας τον καφέ.
2: Α, θα στο στείλω όταν τελειώσει.
1: Ου, ποιος?
2: Τελειώσω,
1: ναι, όταν τελειώσει, στείλε μου και τον καφέ. Και απ' την άλλη, έχει ένα πιατάκι γεμάτο με κουλουράκια, μερικά εκ των οποίων έχουν χαμογελαστεί φατσούλα με σοκολάτα. Τι καταπληκτικό είναι αυτό, ρε εσύ.
2: Δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Δεν ξέρω, αφάγωτα είναι, οπότε μάλλον. Ποια χρονιά τα έχετε αγοράσει?
2: Πριν τα ξεκινήσω, σου στείλα. Τι να σου στείλει, τα φαγωμένα.
1: Πριν ξυπνήσει. Έχει πει τον καφέ χωρί τα κουλουράκια.
2: Όχι, ο καφές είναι λίγο πιο κάτω η στάθμη.
1: Μίλα λίγο πιο δυνατά, βρεσή. Τι έχεις πάθει, σε τσεγκαγκάνια ο άλλος? Ναι. τι σου έχει κάνει, να πούμε, δηλαδή...
2: Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα τον καφέ και τα κουλουράκια, γι' αυτό είμαι λίγο ακόμα...
1: Συγγνώμη, αδιανό καφέ πίνεις το πρωί, γιατί αυτός δεν έχει μέσα.
2: Μέχρι τη μέση φτιάχνω, δεν το κάνω όλο τεράστιο, γιατί θα είναι.
1: Θα έχει μετά πρόβλημα, θα βάλει τα κλάματα. Θα ξεβρακωθεί ο άλλο.
2: Θα είναι ελαφρύ. Θέλω να είναι βαρύ ο καφέ, άρα να είναι.
1: Και συγγνώμη, δεν μπορεί να βάλει 4 κουταλιέ ελληνικό καφέ, 3 ζάχαρη, 4 ξέρω εγώ, και να γίνει βαρύ τίγκα στην κούπα.
2: Δεν βάζω ζάχαρη.
1: Ό,τι το σημαίνει, τι βάζει. Πίνει πικρό καφέ πρωί-πρωί.
2: Ναι, το καφέ. Ναι, βέβαια.
1: Κονιακάκι, κουλουράκια, δηλαδή μια ευχούλα. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε.
2: Α, δεν το σχολίασε.
1: Πικρό καφέ.
2: Λέω, είμαι εγώ γλυκιά.
1: Και συνεχίζω λοιπόν. Κονιακάκι, τσουρεκάκι. Πικρό καφέ πρωί-πρωί, παιδάκι μου. Είσαι με τα καλά σου.
2: Φυσικά.
1: Πώς το κάνετε αυτό?
2: Πόση ζάχαρη να αντέξω, σου λέω. Είμαι πάρα πολύ γλυκιά.
1: Ναι, εντάξει, κονιακάκι, ένα τσουρεκάκι. Στη ζωή σε εμά, να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Και τώρα εσύ λοιπόν είσαι σε τηλεεργασία mode.
2: Ναι.
1: Σοβαρά, και είσαι με το baby doll σου, ας πούμε, εκεί πέρα και...
2: Ναι.
1: Σοβαρά, έχεις baby doll.
2: Γιατί να μην έχω? Είναι νεγκλιζέ κάτι.
1: Ναι, ξέρω, γιατί μπορεί να στα φοράει ο άλλος και να σχέδεις εσύ μετά τα ξαφορέσεις. Νεγκλιζέ!
2: Δεν του χωράνε. Τα δικά μου, ενιδικά του.
1: Είσαι νεγκλιζέ τώρα, δηλαδή, είναι αυτό, έχεις φοράς ένα τυραντάκι που αφήνει λεύτερη τη φαντασία, ας πούμε, και τέτοια.
2: Ναι.
1: Σοβαρά!
2: Αν είμαι μόνη στο σπίτι, μπορώ να φοράω ό,τι θέλω.
1: Και έχεις και ανοιχτές τις κουρτίνες και οι γείτονες γύρω-γύρω.
2: Όχι, εντάξει, γιατί δεν έχω ανοιχτές κουρτίνες.
1: Άνοιξε τις κουρτίνες.
2: Το βράδυ αυτό.
1: Όχι, το βράδυ θα ανοίγει και την μπαλκονόπορτα, γιατί έρχεται ο άλλος ο σύχαμας ο βρωμιάρης και να μπαίνει λίγο αέρα, μη σηκάσετε εκεί μέσα να πούμε.
2: Και... γιατί κάνει και ζέστη τώρα πια.
1: Και αυτό το τηλεργασάια που κάνεις τώρα, δηλαδή έχετε και κάμερα, σε βλέπουν και άλλοι με τον εγκλιζέ?
2: Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή έχει τύχει να πρέπει να έχει κάμερα και από τη μέση και πάνω, να έχει βάλει το ταγεράκι σου και από τη μέση και κάτω, ας πούμε, να είσαι με το string. Λέμε το. Σοβαρά!
2: Γιατί εσύ τι νομίζεις, όλοι αυτοί που είναι κουστούμάτοι και τα λοιπά και φοράνε τις γραβάτες.
1: Όχι, τους περισσότερους κουστούμάτους που έχω γνωρίσει από μέσα το φοράνε το string. Ειδικά τα αγοράκια. Δηλαδή, πραγματικά. Και μάλιστα το φοράνε και δεν είναι και δικό τους. Το φοράνε για να θυμούνται ότι είναι απίστευτα πράγματα. Και τώρα είσαι έτοιμη εσύ να αντιμετωπίσεις.
2: Δούλευες παλιά σε εταιρεία. Πώς θα ξέρεις?
1: Δεν χρειάζεται. Αλλά δεν χρειάζεται. Κοινή λογική είναι αυτή. Και τώρα εσύ θα φας όλα αυτά τα κουλουράκια. Δηλαδή έχεις και μιράντα, βλέπω. Αυτά να ξέρεις, μου αρέσουν πάρα πολύ.
2: Οι μυραντούλες είναι.
1: Οι ποιες? Μυραντούλες.
2: Μυραντούλες.
1: Τι τρώτε, γλυκές αράχνες τρώτε? Τι είναι αυτό? Τα μυράντα, παιδάκι μου.
2: Μυράντα, ναι, μυραντούλες.
1: Βγάζετε υποκοριστικά παράξενα γενικότερα. Χθες ήταν το ζετεμάκι σου, τώρα είναι οι μυραντούλες σου. Γενικότερα, χθες ήταν το ζετεμάκι σου, τώρα είναι οι μυραντούλες σου. ο Πίτου

0: Ρίδα Νάσκελα που κουνάει απλά ποδαράκια και τέτοια.
1: Σωστό. Ναι. Και πριν και μετά.
0: Ναι, και πριν τα κουνάμε από τη χαρά μας, μετά τα κουνάμε να δούμε ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί. Είναι της ηλικίας, μην αγχώνεσαι.
1: Ακριβώς.
0: Ιωάννα μου, σε αφήνω εκεί με τον εγκλιζέ σου και με τα χαμογελαστά σου από αυτά.
1: Ναι,
0: να σου πω κάτι. Χίλια συγγνώμη, τώρα θα περιγράψω στον κόσμο. Είναι δύο στρογγυλά μπισκοτάκια τα οποία έχουν με σοκολάτα, δύο ματάκια και χαμογελάκι. Μπορείς να τα πάρεις αυτά και να τα βάλεις πάνω στο στήθος σου. Το έχω δει εγώ σε κάτι ταινίες.
1: Το έχει δει σε ταινία.
0: Ναι, και να είσαι με τα μπισκοτάκια, να μην χρειάζεται νεγκλιζέ και τέτοια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτά το βράδυ τώρα δεν μπορώ τη μέρα.
0: Αφού.
1: Περνάμε και λίγο σοβαρή.
0: Όπου δεν τα μπορώ αυτά τα. Όλη τη μέρα θα είσαι για φάγωμα.
1: Πρέπει να τα δουλέψω.
0: Καλά, τώρα μας ξενέρωσε. Εντάξει, Ιωάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Να μου στείλει μετά τον καφέ κανονική φωτογραφία, να σου πω το μέλλον σου, ναι.
1: Να μου πει τον καφέ, βέβαια.
0: Ωραία. Φιλιά πολλά. Γεια. Μουτς. Έλα ρε γαμώ το πάνω που ήθελα δηλαδή να το πάω από εδώ και από εκεί να πούμε και τελικά πήγε παραπέρα. Δεν είναι ωραίο, το χάσαμε. Αλλά η εκπομπή το ξέρετε δεν μασάει από τέτοια, συνεχίζει πάντοτε με κέφι και ενθουσιασμό. Να, εδώ η Γιούλα που λέει μα σε ποιες θάλασσες λέει πάτε και είναι κρύες. Μήπως θέτει το θερμοστάτη σας λέει εγώ σήμερα θα πάω λέει τον Θωμά για το πρώτο του μπάνιο τον Κακομύρη. Ω τον Κακομύρη, να ο πικρός καφές, να τα κονιάκ. Δεν θέλει λέει αλλά το έχω τάξει και σουβλάκι μετά. Και μόνος του δεν μπορεί να πάει, του έχεις πάρει τα λεφτά. Δηλαδή για ένα σουβλάκι ο Κακομύρης θα πάει να βιώσει αυτό το βασανιστήριο. Τι κάνετε, πού έχει φτάσει η αντιξοότητα στη ζωή σας να πούμε. Η ανέχεια, σε πιάσει για ένα σουβλάκι να πάει να μπει στη θάλασσα δηλαδή. Ξέρω εγώ. Θα τον αφήσεις να γλύψει και το απ' έξω τη λαδόκολα όμως. Ναι, μην είναι τίποτα απλό. Έλα βρε Γιούλα μου. Κοίτα, πρόσεξε. Θα τον πασαλίβει με κανένα τζατζίκι τώρα να πούμε για να μην καεί. Γιατί το τζατζίκι έχει γιαούρτι. Θυμόσαστε τα παλιά αυτά τα. Τις παράξενες γνώσεις που μας πασαλίβανε με γιαούρτια μόλις και εγώ ήμασταν τον ήλιο και κυκλοφορούσαμε όλοι να πούμε σαν τη χαρά για το κουνούπι. Όσοι πηγαίνετε για μπάνιο, λέει ο Ιωάννης, προσοχή στους λαγοκέφαλους. Τι είναι αυτά τώρα, αυτό το ψάρι το καινούριο. Να βγάλουμε το λαγό, να βάλουμε oh shit, που θέλει ούτως ή άλλως μεγάλη προσοχή, γιατί είναι παντού. Συνεχίζω εδώ τη βόλτα ανάμεσα στην καθημερινότητά σας, καθώς είναι πολύ ωραίο αυτό. Παίζεις, περνάς ανάποδα και λες, άμα είναι αυτή έτσι, μια χαρά είμαι εγώ. Είναι ωραίο μερικές φορές.
2: Έλα.
0: Ετίνα μου, καλημέρα. Γιατί μιλάμε έτσι.
2: Έλα, μόνε, τι κάνεις.
0: Καλά, είμαι, σε πήρα και πριν τηλέφωνο και δεν απαντούτσες. Γιατί δεν απαντούτσες.
2: Το είδα. Γιατί το είχα χαμολιωμένο σε χαζό για κανένα λόγο.
0: Ναι, ρε γάμο, σου κοπεί να φοράς αυτό το σουτιέν με τη στήριξη. Να μην είναι το. Τέλος πάντων, τι κάνεις. Γιατί μιλάμε έτσι.
2: Αχ, είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι στο γραφείο πια. Έφτασα νωρίς.
0: Ναι, και γιατί είσαι χαρούμενη όμως, γιατί μόνη σου έτσι.
2: Κοίτα, ναι. Καταρχάς το κλιμακτήριος που όλοι την φοβούνται. Είναι ένας μύθος.
0: Ναι, όχι την φοβούνται, σε φοβούνται. Ναι, είναι πάρα πολύ
2: ωραία. Με φοβούνται και ξέρεις, εγώ αισθάνομαι μια έτσι ανεβασμένη αίσθηση ισχύος και δύναμης, ρε παιδί μου, πάνω στους άλλους. Ναι,
0: και τους βάζεις
2: είναι πάρα
0: και
2: πολύ ωραία. Άσε που ώρες ανάβω, πω υδρώνω.
0: Έχεις αυτές τις εξάρσεις.
2: Ναι, έχω χαλασμένο ο θερμοστάτη τελείως.
0: Αυτό από εδώ και πέρα τα επόμενα 5-6 χρόνια θα γελάτε πάρα πολύ και θα βγαίνει στα χιόνια υδρωμένη, θα βγαίνει το καλοκαίρι και θα κρυώνει, θα περάσετε πολύ ωραία. Θα είσαι με το σεξι ζιβάγκο σου στην παραλία. Όχι, δεν το έχω, αλλά το έχω ζήσει οπτικά 2-3 φορές. Έχει πλάκα.
2: Ωραία είναι, ναι.
0: Ναι, καταπληκτικά είναι. Και μετά.
2: Έχουν αρχίσει και με καταλαβαίνουν και οι άντρες μου και βλέπουν όταν αρχίζω και. Ναι. Απομακρύνονται.
0: Δεν σου βάζουν πια τον αναπνευστήρα όπως παλιότερα. Τώρα απλά απομακρύνονται.
2: Ναι. Λοιπόν, τους έχαβα προχθές την Τρίτη.
0: Ναι.
2: αποφάσισα να... Είχαν φύγει όλοι, τους πήγε εκεί η καλλισθενική και τα λοιπά και θα γυρνάγανε στις 10 και 4. Οπότε εγώ είχα χαλαρώσει και μετά ετοιμάσα και το βραδινό δείπνο και είχα ετοιμαστεί και είχα βάλει και την εκπομπή σου όταν ξεκίνησε στις 10.

0: 10.
1: Το μυθολόγιο, λες, το βράδυ.
0: Ναι. Και την είχα βάλει και στην κουζίνα που έφτιαχνα την πέμπτη σαλάτα.
1: Και εγώ την έχω
0: και σε άκουγα. Και μετά γυρίσανε και οι υπόλοιποι και σε βρήκανε ήδη στο τραπέζι να μιλάς για το Διόνυσο.
1: Ναι.
0: Και πολύ πλάκα.
1: Ναι, πολύ πλάκα. Ναι, το αστείο που είναι. Ναι, ναι,
0: το αστείο είναι ότι δεν μιλάγανε καθόλου. Απλά σε ακούγανε.
1: Είχε φτιάξει κάτι.
0: Ναι.
1: Είχε και έξαρση.
0: Είχα και έξαρση και είχα και κολοκυθαρθούς γεμιστούς με ρύζι και φέτα.
1: Τους κακομύριδες να πούμε. Και τους έβαλες να τα φάνε αυτά.
0: Ναι. Και, ναι, και μου λένε μαμά τι είναι αυτό.
1: Ναι. Πραγματικά μαμά τι είναι αυτό. Δηλαδή...
0: Είχε πολύ πλάκα γιατί έριξα και δύο χτυπημένα αυγά με καρικεύματα από πάνω έτσι. Το έκανα λίγο σαν καμποντιανό.
1: Χαρτί υγείας δεν έχει μείνει ούτε για δείγμα μέσα. Ναι, σκουπίζεσαι με καρολά.
0: Είχα πάρει.
1: Την άλλη φορά το βάλεις και αυτό πάνω από το αυγό. Θα γίνει...
0: Έχω στο
1: πραγματικά καμποντιανό. Θα είναι ωραίο. Όχι, το λέω, το προτείνω.
0: Λοιπόν, αυτό το φουστανάκι που φοράω σήμερα, αυτό λέω να φορέσω το Σάββατο.
1: Αυτό, για πώς είναι.
0: Νομίζω
1: αυτό,
0: ότι θα αρέσει και σένα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πρόσωπο, θα σου κάνω έκπληξη.
1: Δηλαδή, μπορεί να κάνει σταυροπόδι, ας πούμε, και να κοιτάω εγώ αυτό να κάνει.
0: Ναι.
1: Το βασικό ένστικτο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και σου πατάω πόζι, θα μένει κοκαλωμένη έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται. Είναι πολύ χαμηλά τα πόδια μου σε σχέση με σένα που είσαι πάνω στη σκηνή. Και άμα είμαι και μπροστά, τίποτα δεν θα βλέπει.
1: Θα ρίχνω πράγματα, θα ρίχνω ψηλά.
0: Θα ξαπλώσεις τη σκηνή.
1: Ναι, θα ρίχνω, θα είμαι σαν το Γκοντορεμιθούλη. Θα λέω ότι και καλά δεν βρίσκω
0: ιδέα.
1: Το δρόμο. Ναι, ναι. Θα κάνουμε...
0: Τι χρώμα βρακί θέλεις να βάλω?
1: Ένα πρέπει να διαλέξω.
0: Να βάλω πολλά βρακιά, να είναι σαν το κρεμμύδι. Μετά σιγά σιγά.
1: Να βγάλεις το άλλο να μεγαλώνει η αδημονία. Που είναι και όμορο. Λοιπόν, ναι, αυτό θα βάλεις, θέλω να βάλεις ένα απλό. Εμένα μου αρέσουν εξής αυτά τα απλά.
0: Τα απλά.
1: Τα απλά, ναι, τα τέτοια. Τα,
0: να είναι ανοιχτό χρώμα, να φαίνεται στο σκοτάδι.
1: Ναι, ένα φωσφοριζέα αν έχεις και να φαίνεται να έρθουν και τα κουνούπια πάνω. Αν γίνεται, να γλιτώσουν οι δίπλα, μην χαστούκίζονται μόνοι τους.
0: Σιγά μην κατέβουν τα κουνούπια εκεί στο υπόγειο.
1: Ούτε
0: σιγά
1: τα κουνούπια δεν πάνε. Κατάλαβα. Γι' αυτό τρώνε οι άλλοι τους λαχανοτολμάδες με τα αυγά. Καταπληκτικό. Δεν ξέρω, έχεις κανένα σε σχήμα φιδάκι? Να το ανάψουμε κιόλας.
0: Λοιπόν, ναι. Έχω ένα σε σχήμα φιδάκι, αλλά δεν είναι εσώρυχο δικό μου. Είναι του Μίτσου.
1: Όχι και του Μίτσου. Άμα θέλω, θα κανονίσω με το Μίτσο τη δρακή. Θέλω να φορέσει.
0: Αλλά είναι αυτό το περίεργο που. Μάλλον το είχαν πάρει δώρο για πλάκα.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτό που είναι περίεργο. Και είναι φίδι που μπαίνει το.
1: Μην το πεις,
0: αυτό
1: μην το πεις,
0: μέσα.
1: Μην το πεις, ναι.
0: Και σηκώνεται το φίδι.
1: Και αυτό είναι αστείο τώρα.
0: Δεν το έχει φορέσει ποτέ να το δω, γελάς.
1: Λοιπόν, αυτό θα κάνεις.
0: Θα το πω.
1: Αύριο θα πάρεις τους λαχανοντολμάδες που έφτιαξες εκεί με την ομελέτα από πάνω. Θα βάλεις και μια στρώση χαρτί υγείας και από πάνω θα βάλεις και το βρακί με το φίδι. με την ίδια χαρά θα τα φάνε. Και είναι πάρα πολύ. Σήμερα γελάτε μόνοι σας. Χαίρομαι πάρα πολύ να ξέρεις τι να μου πει αυτή τη διάθεση. Τώρα σε 5 λεπτά θα σου αλλάξει βέβαια. Όλοι ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Αν ακούσεις τις ορμόνες σου αυτή τη στιγμή και πλησιάσεις το αυτί σου, θα ακούσεις μια μουσική του στυλ σε φαμόρι, σε φαμόρι. Έχουν ένα μεγάλο πάρτι.
0: Δεν είμαι. We're out all night to get lucky. We're out all night to get lucky.
1: Ναι, έχουν ένα πάρτι στο οποίο μόλις τραγούδησες και έφυγε ο κόσμος, θα πάει δίπλα αλλού και θα περάσει υπέροχα.
0: Πρέπει να δω τα λόγια σε αυτό το τραγούδι να το τραγουδάω.
1: Ναι, πρέπει. Καταπληκτικά, τι είναι, φιλάκια πολλά. Είσαι αγριευτική. Είσαι αγριευτική. Είσαι καταπληκτική. Είσαι σεξι, είσαι απίστευτη.
0: Μα ακούσαμε και για τον Διόνυσο, μας άναψες τις προάλλες.
1: Ναι, είσαι σάρα, ό,τι και για τον Ηρακλή να έλεγα και για τον Θησέα να έλεγα πάλι εσείς.
0: Και του Μίτσου του φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μάθαμε πολύ μυθολογία.
1: Τι μου πετάς το Μίτσο συνέχεια με στη μία το βρακί του, μία το. Δεν τον θέλω, ρε παιδί. Όχου.
0: Γιατί αφού τον συμπάθησε.
1: Πολύ τον συμπάθησε. Αλλά τώρα είσαι εσύ με τη μία με το φωσφοριζέ βρακί σου που μαζεύει τα κουνούπια. Κατά την άλλη μου είσαι βάλει και το Μίτσο.
0: Μην ανησυχείς, θα σε τακτοποιήσω εγώ.
1: Αχ, ωραία. Και ένα συμβολιογράφο και να με κλέτε.
0: Όχι εγώ, δι' αντιπροσώπου.
1: Όχι, εσένα θέλω, τι by proxy.
0: Καλά θα δεις.
1: Σοβαρά?
0: Δεν σου λέω τίποτε άλλο.
1: Θα φέρεις κάποιο φίλο του Μίτσου?
0: Όχι, ούτε το Μίτσο θα φέρω.
1: Αχ, δόξα
0: το,
1: τότε εσένα θα ποθώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Να φέρω κάποιον άλλον.
1: Δεν θέλω άλλον, εσένα θέλω.
0: Καλά.
1: Βασικά δεν θέλω άντρες.
0: Δηλαδή, εγώ δεν θέλω. Άλλοι θα φέρω.
1: Έτσι, ναι, εντάξει, τότε θα σε θέλω και εσένα και την άλλη. Γιατί έχω αξιώσει. Εγώ μην νομίζω ότι έχω ρίξει τα στάνταρ μου. Σα θέλω όλοι.
0: Ήμασταν κολλητές από το δημοτικό.
1: Από το δημοτικό, καταπληκτικό.
0: Από τον υπηαγωγείο.
1: Όσο και πίσω να το πάρει.
0: Δεν μπορώ να σου πω άλλα. Πρέπει να σε κλείσω τώρα.
1: Μην πεις, ναι, φυλάκια
0: να σου
1: πολλά.
0: Πω.
1: Ναι,
0: πες μου. Φυλάκια. Δεν άκουσα καθόλου την εκπομπή. Άκουσα μόνο
1: και,
0: την πρώτη.
1: Και εγώ
0: ώρα.
1: Που την άκουσα έχω στεναχωρηθεί.
0: Δεν μπορώ να
1: νομίζεις.
0: Κάνω.
1: Ναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ.
1: Σε παρακαλώ, σε αφήνω τώρα που θα στεναχωρηθείς. Ναι.
0: Ματσμούτς
1: και σε σένα. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Θέλω να σταματήσω τις εκπομπές και να γίνω χορεύτρια. Δεν ξέρω, χιλιάδες πράγματα. Να, ο Χρήστος. Που λέει, οι συζητήσεις με την Τίνα είναι μεταμυστικιστικές. Πονάει το μυαλό μου. Χρήστο, εσύ έχεις και το περιθώριο να κλείσεις το ραδιόφωνο, να αλλάξεις. Ρώτα και εμάς που είμαστε με τα καρφωμένα, τα ακουστικά. Και ο Ιωάννης που λέει, αυτά είναι τα απλά εσώρουχα και μας έχει στείλει εδώ απλά εσώρουχα. Εντάξει τώρα, αυτό είναι λίγο σοβρακοφανέλα ρε Ιωάννη. Είναι λίγο παράξενο. Η κοπέλα του μεταξύ δεν τρώει το κακόμοιρο. Και πρέπει να έχει κάνει και αυτή με την αποτρίχωση που είναι πάνω από το βρακί που την έχουμε δει σε μια διαφήμιση και είναι πολύ ωραίο. Είναι άσχημο οπτικά. Αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κοίτα να δεις με τούτα και με εκείνα. Χωρίς να ξέρουμε καν πιανού είναι. Με εξαίρεση να είναι φορεμένα σε κάποιο φιδόβρακο. Οπότε είναι σίγουρα του Μίτσου. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Όχι ρε γαμώτο. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού σίγουρα για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με τον τελευταίο τηγανιτό φραπουτσίνο της χρονιάς. Υπάρχει μια πιθανότητα και για το βράδυ στις 12 να έχουμε το έχω μια απορία. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα το έχουμε. Αλλά εσείς θα είσαστε συντονισμένοι και το έχουμε δεν το έχουμε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σας θυμίζω ότι αυτό το Σάββατο στις 8 η ώρα, όσοι δεν το έχετε... έτσι στα μπάρι, να το σταμπάρετε γιατί στις 8 η ώρα στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης έχουμε την καταπληκτική υπερπαράσταση Batman Begins.
2: Γράφεται BUTT που είναι πολύ αστείο.
1: Οπότε είστε όλοι προσκεκλημένοι να πάρετε την παρέα σας να έρθετε. Να μου το πείτε εμένα πριν να μου πείτε Αλέξανδρε να σε αυτό το όνομα τόσα άτομα να το πω και εγώ στη Μουσά τη γραμματέα. Μην καθόμαστε και την πληρώνουμε τζάμπα να πούμε. Τρίχες θα μου πείτε. Ναι, θα σας απαντήσω. Και πάμε να βρούμε το ούτρο μας. Ήταν παράξενη η εκπομπή σήμερα. Έχει ξεφύγει από τα στενά ραδιοφωνικά πλαίσια που ακολουθούμε κάθε φορά. Πού είναι το ούτρο? Πού είναι... Α, το βρήκα. Να το βρεσείς. Έλα μωρέ. Μπορεί να είναι σήμερα εκείνη η μέρα που θα βρεθείτε στο λιβάδι της ζωής σας. Εκεί που εκείνη με τα ματάκια τζι τα μπιμπιλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα, το μουσάκι τζι να ανεμίζει στον άνεμο. Θα σας πει και εσείς. Θα είστε έτοιμοι να τις απαντήσετε.
3: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
4: And dance with the devil.
5: Θέλω να ξέρω ποιοι μαλακές παίζουν με τα μικρόφωνα.
1: Μη με πιέζεις. Μη με ο Σταύρος, ο Ντίμης, ο Τάκης και ο Τζίμς ο Μανολάκος. Μη με πιέζεις. Τα έχουμε πει αυτά τα. Δεν αντιδρώ καλά. Υποπίεση να πούμε. Έλα τώρα. Τραγούδι αποφώνησης. Αποφώνησης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 0 78 210 και 211.

15 minutes

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

981, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Βρισκόμαστε 6 λεπτά μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Πέμπτης, επιτέλους. Νόμιζα δεν θα έφτανε ποτέ. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8, μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Runaway. Bobby Orlando του 1983. 30 Κελσίου αυτήν την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Επειδή πολλά ακούγονται για τον καιρό, προσέξτε, αύριο θα έχουμε καταρχάς πτώση θερμοκρασίας. Μετά τις 2 το μεσημέρι θα έχουμε βροχή. Το Σάββατο σε σχέση με σήμερα η θερμοκρασία θα είναι κάτω 6 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε πάλι κάτι λίγες βροχές. Και από Παρασκευή ξανανεβαίνουν και μάλιστα η επόμενη εβδομάδα, έτσι μακροπρόθεσμα που το κοιτάω, έρχεται πιο άγρια. Αυτό είναι εμπιστευτικό για το φίλο μου τον Άσο.

My Number, πάρα πολύ καλά. Όσοι κινείστε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, αν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε, σας προτείνω από τη λεωφόρο Αθηνών και κάτω. Άνοδο κάθοδο. Δηλαδή μπορείτε να ξεκινήσετε κάτω, ξέρω εγώ, από τον Πειραιά, να ανέβετε μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, να κάνετε εκεί αναστροφή ξανά. Τούμπα κάτω, εκεί στο κυκλικό κάτω απέναντι το Sky, ξανά και. Ατέρμονο, κατάλαβατε. Αν δεν και καλά θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, χρησιμοποιήστε αυτό το κομμάτι. Λεωφόρος Αθηνών πάρα πολύ καλή. Λένορμαν, με συγχωρείτε, τα ίδια. Παραλιακά. Από το Καλαμάκι μέχρι και τον Πειραιά θα πάτε σχεδόν τέλεια. Η κάθοδος της Λεωφόρου Μεσογείων είναι πάρα πολύ καλή, να σας πω. Η άνοδος της Κηφισίας μέχρι το Γαλάνδρι εκεί, πάρα πολύ καλή. Λεωφόρος Ηρακλείου σε εξαιρετική κατάσταση για αυτή. Βεϊκού μια χαρά. Οι υπόλοιποι δρόμοι καταλαβαίνετε. Θέλουν πάρα πολύ καλή μουσική και κυρίως υπομονή. Free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά υπάρχει το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο.

0: Λάια Ρος του 1985. Διεθνής μέρα παιχνιδιού σήμερα. Να ξέρετε, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου. Και ψηφίστηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, παρακαλώ, για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά. Το παιχνίδι, να ξέρετε, ορίζεται ως μια δραστηριότητα που γίνεται για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία. Συνδέεται συνηθέστερα με τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες μπορούν να ασχοληθούν με το παιχνίδι. Ενώ συχνά απορρίπτεται ως μια επιπόλαιη δραστηριότητα, έχει αποδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών. Βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν σημαντικές γνωστικές, δημιουργικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και σωματικές δεξιότητες, να οικοδομήσουν σχέσεις, να βελτιώσουν τον έλεγχο και την επίλυση προβλημάτων, ακόμη και να ξεπεράσουν μια τραυματική εμπειρία. Το παιχνίδι επίσης πιστεύετε ότι έχει θετικό αντίκτυπο σε παγκόσμια κλίμακα, ως παγκόσμια γλώσσα που ξεπερνά τα σύνορα, συμβάλλει στην προώθηση της ανεκτικότητας και διευκολύνει την πρόληψη των συγκρούσεων, να ξέρετε, σύμφωνα με τον ΟΗΕ όλα αυτά. My Tai. Αυτό είναι το History, μας έρχεται από το 1984.
1: Athens Free Radio στους 98,1.

Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Νικόλα. Καλησπέριζω τον συνάδελφο Μάνο Κένι. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Μιχάλη από τη Βόρεια Ελλάδα, που ζητάει να κάνω και μία αφιέρωση στους παλιούς DJs της δεκαετίας 70, 80 και 90. Γιώργο Γεωργίου, Γιώργο Μολφέτα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αυτό να το στείλω στην Ελένη. Αυτός είναι ο Φίλιπ Βάλεϊ, 1984. Αυτό είναι το Woman.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Καλά 37 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981. Pink Project με το Radio Project του 1982. Να σας πω βέβαια ότι οι φίλοι αθλοί του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο μετρούν αντίστροφα για το Mundial 2026. Πρόκειται για το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία, να σας πω, με συνδιοργανώτριες χώρες, το Μεξικό, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 εθνικές ομάδες. Αυτό έδωσε την ευκαιρία σε μικρότερες ποδοσφαιρικές ομάδες, όπως η Αττική, το Πράσινο Ακροτήρι και η Σκωτία να προκριθούν. Βεβαίως η Ελλάδα, για ακόμα μία φορά, έμεινε πάλι απ' έξω, δηλαδή είναι ακόμα μικρότερη από τις μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις. Βάσει αποτελεσμάτων μιλάω και με θλίβει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, οι Simpsons, να ξέρετε, και μάλιστα οι θαυμαστές της σειράς, πιστεύουν ότι ένα επεισόδιο από το 1997 έχει ήδη προβλέψει τις δύο ομάδες που θα αναμετρηθούν στο φετινό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και μιλάμε για το Μεξικό και την Πορτογαλία. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτές οι δύο ομάδες θα πάνε στον τελικό. Απ' την άλλη βεβαίως υπάρχει και ένα medium. Στη Βραζιλία είναι αυτός, και ο οποίος έχει προκαλέσει βεβαίως πάρα πολλά, έχει πει. Ο Globo Esporte, έτσι λέγεται αυτός, θεωρεί ότι πρέπει να χαράξουμε ήδη το όνομα του νίκητη στο τρόπαιο. Έχει, να σας πω, ο τύπος βρει 3 μέχρι την ώρα και πιστεύει ότι και το φετινό θα είναι έτσι. Και αυτός λοιπόν πιστεύει ότι τελικά η Πορτογαλία θα το σηκώσει φέτος. Βέβαια πάρα πολλοί είναι αυτοί που μιλάνε για την Αγγλία, εν πάση περιπτώσει. Να σας πω ότι αυτός είχε προβλέψει ήδη τις κατακτήσεις της Ισπανίας το 2010, της Γερμανίας το 2014 και της Γαλλίας το 2018. Μετά βέβαια πήγε κουβά. Θα δούμε τι θα γίνει φέτος. Πορτογαλία πάντως έχει πει. Αυτή είναι η Queen. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι ζόρι τραβάει ο Freddie Mercury και θέλει να σπάσει τον Free. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Ποιος, παιδί μου, σε έχει πειράξει, ο Πέτρακας, ο Μπλάνας, ο Βόλης, ποιος, ο Μυστεγνιώτης, πες μου. Να τον στείλω να σκάβει.
1: Athens Free Radio στους 98,1.
2: On Dex, Πάνος Μπλάνας.

0: Και μια και θα ζήσουμε ημέρες Μουντιάλ, να σας πούμε τους κανόνες κάθε σπιτιού που του αρέσει το ποδόσφαιρο. Καταρχάς, το τηλεκοντρόλ ανήκει στον άντρα του σπιτιού, γιατί αυτοί βλέπουν συνήθως ποδόσφαιρο. Κανόνας νούμερο 2. Λέμε στις οικογενειακές φίλες να μην γεννήσουν, παντρευτούν ή βαφτίσουν κάποια από αυτές τις μέρες που έχει Μουντιάλ, γιατί απλά δεν θα πάμε. Δεν μιλάμε κατά τρίτος κανόνας, δεν μιλάμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Περιμένουμε το ημίχρονο ή τη λήξη του μάτς. Δεν περνάμε μπροστά από τη τηλεόραση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν κάνουμε ερωτήσεις που δείχνουν τεράστια ασχετοσύνη. Και τέταρτος και τελευταίος κανόνας, δεν κοιτάμε με μισό μάτι τους φίλους που ήρθαν να δούμε όλοι μαζί το μάτς και βεβαίως να πιούμε μπύρες.
1: Η τζέντλμαν βγαίνει στην Αγγλία, κύριε Τρέτα, φίλε, βγαίνει στην Καλαμάτα. Και εγώ είμαι από την Καλαμάτα.
2: Είστε Καλαματιανός.
1: Καλαματιανός, μάλιστα.

Να ακούσουμε κάποιο τραγούδι. Ήταν η τελευταία φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξένησαν παγκόσμιο κύπελο. Εκεί λοιπόν τι γινόταν τότε? Η Whitney Houston είχε τραγουδήσει, ο Robin Williams και άλλοι αστέρες συμμετείχαν στις εκδηλώσεις προβολής. Η τελετή έναρξης του 1994 παγκοσμίου κυπέλου στις Ηνωμένες Πολιτείες έμεινε στην ιστορία για ένα μάλλον αμήχανο λόγο. Η Diana Ross διέσχισε χορεύοντας το γήπεδο και επιχείρησε να εκτελέσει πέναλτι προς ένα ειδικά κατασκευασμένο τέρμα που θα διαλυόταν θεαματικά μόλις δεχόταν γκολ. Η μπάλα βεβαίως πέρασε αρκετά μέτρα έξω από το δοκάρι, το τέρμα διαλύθηκε κανονικά. Και αυτό συνέβη. Στο σημερινό, στο τώρα λοιπόν, έχει επιστρατευθεί άλλα ονόματα για την τελετή έναρξης. Μαντόνα, Σακίρα, οι BTS, τους αρκετοί τους γνωρίζουν νεότερης ηλικίας. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το οικονομικό. Τότε το πιο φτηνό εισιτήριο κόστιζε μόλις 25 δολάρια, το πιο ακριβό κόστιζε 475 δολάρια. Τώρα βεβαίως τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ, να ξέρετε. Για το τελικό, ας πούμε, του 2026 στο MetLife Stadium στο New Jersey, οι κορυφαίες θέσεις πουλούνται ήδη σε τιμές που ξεπερνούν τα 10.000 δολάρια, να ξέρετε.

Αυτή είναι η Λέιμ. We've got the night. 3981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος, βεβαίως μέσω του οποίου μας ακούτε. Κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Δημήτρη, την Έφη, τον Κώστα, την Κατερίνα, τη Ρένα. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Αυτός είναι ο Papa Wine. 1990.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

4 λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Πέμπτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 11 Ιουνίου 1947. Στην Ουάσιγκτον γεννιέται ο Γκλεν Λέοναρντ. Ήταν τραγουδιστής των Temptations από το 1975 έως και το 1983.

κουμπάκι χρονομηχανής τώρα. 11 Ιουνίου 1978, μια μέρα σαν τη σημερινή, ο Barry Manilow με το single Copacabana κάνει new entry στο αμερικανικό Billboard 100, απευθείας στο νούμερο 68. Βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε μέχρι το νούμερο 8. Το συγκεκριμένο τραγούδι χάρισε στον Barry Manilow το μοναδικό Grammy που έχει κερδίσει στην καριέρα του το Φεβρουάριο του

κουμπάκι χρονομηχανής τώρα. 11 Ιουνίου 1988 γίνεται μια συναυλία στο στάδιο Wembley για τα 70 γενέθλια του Nelson Mandela. Εκεί συμμετέχουν διάφοροι καλλιτέχνες, Stevie Wonder, Simple Minds, George Michael, Whitney Houston, Dire Straits. Η συναυλία, να σας πω, μεταδόθηκε σε 67 χώρες και την παρακολούθησαν πάνω από 600 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Αφήνουμε πίσω μας τους Dire Straits με το Lady Rider και πάμε τώρα στις 11 Ιουνίου 1949. Μια μέρα σαν τη σημερινή, στο Τέξας ήρθε στη ζωή ο Frank Beard. Ήταν και τραγουδιστής, αλλά είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του σαν drummer στους ZZ Top.

Πάρα πολύ καλά. 11 Ιουνίου, με συγχωρείτε τώρα, του 1966. Στην πρώτη θέση του Billboard 100 βρίσκονται οι Rolling Stones με το Paint It Black. Είναι το τρίτο τραγούδι των Stones που φτάνει στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα είναι και νούμερο 1 στα βρετανικά single charts.

11 Ιουνίου τώρα 1978. Οι Stranglers με το άλμπουμ Black and White φτάνουν στο νούμερο 2 στα βρετανικά άλμπουμ charts. Έτσι για την ιστορία να σας πω ότι τα πρώτα 75.000 κομμάτια που είχαν κυκλοφορήσει ήταν λευκό βινήλιο.

κουμπάκι αυτό το μηχανής τώρα και πάμε ακριβώς 47 χρόνια πίσω, 11 Ιουνίου 1979. Οι Knack κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ, το Get The Knack, το οποίο θα φτάσει και θα πουλήσει πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα σε λιγότερο από 2 μήνες, ενώ έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard 200. Το κύριο σίγκλ του άλμπουμ, το My Serona, έφτασε βεβαίως νούμερο 1 στο Billboard 100, έμεινε εκεί για 6 εβδομάδες. Μας άρεσε πάρα πολύ και βεβαίως μας αρέσει να το ακούμε συνεχώς.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα, αφού πρώτα πάμε σε μια μέρα σαν τη σημερινή, 40 χρόνια πίσω, 11 Ιουνίου 1986. Και σαν σήμερα, να ξέρετε, η Μαντόνα κυκλοφορεί το

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

38 μετά τις 7, ζωντανά στο Free 981 από την Αθήνα, φίλες και φίλοι. Back to the future, αυτό της Πέμπτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8.

Σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο 2ωρο. Όπως σας είπα και λίγο πριν, στην παρέα μας σε λιγάκι θα έρθει ο Γρηγόρης Στάικος. Και εμείς θα συναντηθούμε τώρα την ερχόμενη Δευτέρα, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο μαζί με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την παρέα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Fix down. We know this music better.

ξέρω.

0: 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Your number one station in Athens.

Πλησιάζουμε ολοταχώς προς τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα της χρονιάς. Σε 10 ημέρες. Το θερινό ηλιοστάσιο. Βέβαια η μέρα είναι ήδη πολύ μεγάλη. Καλά, εδώ βέβαια στο Βέλγιο, επειδή βρίσκεται και πιο βόρεια από την Ελλάδα, έχει ακόμη ώρα για να δύσει ο ήλιος. Είναι 5η 11 Ιουνίου και όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, live από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ηχού, το Night Light με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Και σήμερα ο διαγωνισμός και το medley και τραγούδια που καλύπτουν 5 δεκαετίες από το 1976 ως το 2026. Ξεκινήσαμε με Conquest, Give It To Me, If You Don't Mind. Δεν ήταν πολύ γνωστή η Conquest, έως και καθόλου θα έλεγα, 1981. Ίσως, αν μπορείς να το πεις αυτό, το πιο γνωστό τους. Το Night Light έρχεται κοντά σας από το διαδίκτυο οπουδήποτε στον πλανήτη, αλλά στα FM στην Αττική, Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Θα ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση ως τα μεσάνυχτα και μια και μίλησα για μεγάλες ημέρες, για το καλοκαίρι που έρχεται επισήμως. Στις 21 Ιουνίου μπαίνουμε στο καλοκαίρι, ημερολογιακά βέβαια εδώ και 11 ημέρες. Μια και μίλησα λοιπόν για καλοκαίρι, ας ακούσουμε ένα τραγούδι από το χώρο του βρετανικού Garage που έχει στον τίτλο του τη λέξη καλοκαίρι. Summer of Love, επιτυχία Top 10 τότε το 2000 για τον Λόνιο. Summer of Love.

0: Εντάξει, προτιμώ την εκτέλεση των Γούμακ εν Γούμακ, αλλά και αυτή εξυπηρετούσε κάποιους σκοπούς, χορευτικούς κυρίως. Ήταν γυναικείο συγκρότημα βρετανικό, η Love Station Teardrops, το γνωστό των Γούμακ εν Γούμακ. Η Love Station το κυκλοφόρησαν προς τα τέλη της δεκαετίας του 90. Μιλούσα πριν για το καλοκαίρι και νομίζω ότι κάθε άλλο παρά δυσάρεστο είναι να ακούς να μιλούν για το καλοκαίρι, αφού είναι για τους περισσότερους η πιο αγαπημένη εποχή της χρονιάς, και ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα που είναι τόσο όμορφη. Βέβαια κάθε χώρα έχει τις ομορφιές της, και η Ιταλία για παράδειγμα είναι πολύ όμορφη χώρα. Και στην Ιταλία θα μας μεταφέρει τώρα ο Κωνσταντίνος Γεροντής, ο οποίος μάλιστα έχει και γενέθλια. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Διδυμάκι κι εσύ, έτσι. Μου έχουν κάψει τη γούνα τα διδυμάκια. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν θα μας μεταφέρει στην Ιταλία. Θα ακούσουμε όμως έναν Γάλλο τραγουδιστή να τραγουδάει για την Ιταλία. Γάλλο, αλλά με ρίζες από την Τινησία. Είναι ενεργός δισκογραφικά εδώ και 3 δεκαετίες περίπου. Το τραγούδι που ζήτησε ο Κωνσταντίνος είναι το «Dans les rues de Rome», δηλαδή «Στους δρόμους της Ρώμης», από τον Danny Brillant, και έγραψε όταν έστειλε το μήνυμα για να ακούσει το τραγούδι. Στη Ρώμη γίνεται χαμός για τα γενέθλια της Βέσπα, 80 χρόνια, οπότε ένας Danny Brillant με «Dans les rues de Rome» για σένα, Κωνσταντίνε.
1: Adesso

Μόνο εμένα μου άρεσε η ταραντέλα και καπάκι Μουρικαν Ροκ, γράφει ο Κωνσταντίνος ο εορτάζων. Κοίταξε Κωνσταντίνε, αυτή είναι η ομορφιά του Nightlight. Δεν ξέρεις ποτέ ποιο τραγούδι θα παίξει στη συνέχεια. Ούτως ή άλλως το προηγούμενο, την ταραντέλα, ζήτησες εσύ. Απλώς πρέπει να είμαι ο πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός, παρουσιαστής στον πλανήτη που μετά από ταραντέλα έπαιξε Glenn Frey, Smuggler's Blues. Ιδρυτής βέβαια ο Glenn Frey του συγκροτήματος των Eagles, ο αξέχαστος Glenn Frey. Θα πάμε και πάλι στην Ιταλία τώρα, όχι με ταραντέλα, μη φοβάστε, δεν θα ακούσουμε πάλι ταραντέλα, απλώς θα ακούσουμε ένα ιταλικό τραγούδι που τώρα που πέρασε όλος αυτός ο θόρυβος και κατακάθισε ο κουρνιαχτός που λένε με τη Eurovision, σκέφτηκα και πάλι και καταλήξα βέβαια στο ίδιο συμπέρασμα, ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχουν τραγούδια που να πηγαίνουν τη μουσική ένα βήμα παρακάτω, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον κάποια αξιόλογα τραγούδια, κάποια τραγούδια που έχουν μελωδία, έχουν στίχους, δεν είναι απλώς σλόγγαν, φωτοβολίδες, τραγούδια που έχουν κουπλέ, ρεφρέν, αρχή, μέση και τέλος. Και επιμένω ότι ένα από τα πιο αξιόλογα για μένα, το πιο αξιόλογο, να πω αξιόλογο, να πω καλύτερο τουλάχιστον από τα υπόλοιπα τραγούδια που διαγωνίστηκαν, ήταν αυτό της Ιταλίας που δεν το έχουμε ακούσει. Ας το ακούσουμε. Καλύτερο από τα άλλα. Per sempre sì, Sal da Vinci.

Αγαπημένο από τα παλιά, γράφει ο Κώστας από το Φυσκάρδο της Κεφαλονιάς, από την όμορφη Κεφαλονιά. Πώς το είπα αυτό, σαν το Ριχάρδο ακούγομαι, έτοιμος να σας πουλήσω κανένα ρολόι εκεί, κανένα χρυσό, κανένα κόσμημα. Who do you love από την Deborah Cox, 1996, μια Deborah Cox η οποία ξεκίνησε την καριέρα της στην τρυφερή ηλικία των 12 ετών όταν άρχισε να τραγουδάει για τηλεοπτικές διαφημίσεις. Εδώ ένα από τα χαρακτηριστικά της τραγούδια, το Who do you love. Ο Κώστας Παπακώστας είναι καλό παιδί. Να μοιάσετε στον Κώστα Παπακώστα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Κώστας Παπακώστας, όπως αρκετοί άλλοι, αλλά πάντα μπορούν να γίνουν περισσότεροι, κοινοποίησε την ανάρτησή μου στο Facebook και βοήθησε έτσι και σήμερα να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η ούτως ή άλλως μεγάλη παρέα του Night Light. Ποιοι είναι καλά παιδιά σαν τον Κώστα? Η Μάρθα Περδίκη, η Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, από τον Heart εκεί, ο Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα, ο Σταύρος Μυστεγνιώτης με τις ωραίες εκπομπές του στην Αθήνα, ο Μεσήλικας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ίδια ώρα με το Night Light. Επίσης καλό παιδί ο Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάλιρο, ο Γιώργος Μολφέτας, ο Λευτέρης Μπόλας από το Διόνυσο, αυτή την ώρα τουλάχιστον, η Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, ο Κωνσταντίνος Γεροντής, ο Εορτάζων από τη Νέα Φιλαδέλφια και ο Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη. Συνέχεια τώρα με ένα τραγούδι που θα μας πάει πίσω στη δεκαετία του 80 τώρα. Μορφή ηγετική ήταν ο Βρετανός μουσικός Tim Simenon και η Bomb the Bass, για αυτούς μιλάω, γνώρισαν μεγάλη επιτυχία με το πρώτο του single, το Beat This, αν θυμάμαι καλά, αλλά και άλλα. Θυμάμαι το Say Little Prayer, βασισμένο στο γνωστό, αγαπημένο Say Little Prayer, και 2-3 χρόνια αργότερα με το Winter in July. Bomb the Bass. Έρχεται σε λίγο, ετοιμαστείτε, ο διαγωνισμός και φυσικά το medley. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της ιστοσελίδας του Nightlight, μέσω του chat nightlight.gr.

Nightlight, η αγαπημένη συνήθεια που έχει γίνει εξάρτηση εδώ και πολύ πολύ καιρό, που να ακούσεις αλλού Groove Armada και να ακούσεις κάπου, δεν υπάρχει περίπτωση να το ακούσεις στους τουλάχιστον σε εισαγωγικά μεγάλους σταθμούς των μεγαλοπόλεων, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, κάπου αλλού ίσως, ναι. Και σίγουρα στους σταθμούς που μου κάνουν την τιμή να αναμεταδίδουν το Nightlight. Groove Armada featuring Todd Edwards, η Groove Armada ιδιαίτερα δημοφιλής στη δεκαετία του 2000. Καλωσορίζω Στέλιο Πανταζή που ακούει, το ίδιο κάνουν η Νουνούκα, ο Ντίνος και ο Γιώργος από τους Θρακομακεδόνες, ο Κρίς από τη Φιλοθέη, ο Βασίλης Ευαγγελόπουλος από τα Γρεβενά, ο Δημήτρης Τάρ από το Χαλάνδρι που μου είπε ότι κοινοποίησε και αυτός αλλά ως story στο Facebook την ανάρτηση. Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Καλωσορίζω επίσης την Έφη Θεοδωροπούλου, τη Σόφια Λαμάνου και το Greg Στάικο, αυτοί πάνε μαζί. Ποιος είπε ότι στο απόψινό Nightlight δεν έχουμε καιροκές? Ήδη έχουμε ακούσει κάτι, έρχεται κάτι ακόμα τώρα. Η μοναδική top 10 επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα rock συγκρότημα από το San Francisco, ενεργό από το 1972. Στη μεγαλύτερη επιτυχία τους, που παίζει ήδη, παραγωγή έκανε ο σπουδαίος David Foster. Από το 1983 αυτή είναι η Tubes και το She's a Beauty.

για τη Χριστίνα που ακούει το Night Light από το δρόμο όπως συνηθίζει την Πέμπτη, γιατί έχει ανησυχίες η Χριστίνα με την τέχνη, λατρεύει το θέατρο. Πάλι σε θέατρο πήγες απόψε, Χριστίνα, ε? Είναι κι άλλοι που ακούνε από το δρόμο, αλλά δεν θα εκθέσω. Όχι. Αυτό αρέσει στη Χριστίνα που μου γράφει κιόλας Super Sound, ο ήχος του Night Light. Έτσι έχουμε επενδύσει, έχουμε εξοδέψει πολλές χιλιάδες ευρώ. Το τραγούδι αυτό ακούγεται και για τον Δημήτρη Τάρ, ο οποίος το ζήτησε. Για να δω, μου έστειλε και ένα μήνυμα τώρα. Night Light στο μπαλκόνι, λέει, για να μορφωθούν οι γείτονες. Α, και έχει και φωτογραφία που δείχνει μέρος της Αθήνας με τα φώτα. Και υπολογιστής είναι αυτός που βλέπω, Δημήτρη. Βλέπω και το τεράστιο λογότυπο του Night Light. Να σε καλά. Άκου όμως δυνατά και δεν πειράζει, ας καλέσουν οι γείτονες στην αστυνομία. Θα τους εξηγήσεις εσύ, ξέρεις. Ο Δημήτρης Στάρ λοιπόν είχε ζητήσει και ακούσαμε αυτό το τραγούδι Electric Youth Featuring College από το 2011, A Real Hero, από το ντουέτο αυτό από τον Καναδά και από την ταινία, γιατί ακουγόταν σε ταινία αυτό το τραγούδι, στην ταινία Drive, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Ryan Gosling. Ωραία ταινία, να τη δείτε αν δεν την έχετε δει. Και ο ηθοποιός, εγγύηση. Σε λίγο έρχεται η ερώτηση. Ετοιμαστείτε, σας περιμένω στο chat του nightlight.gr. Ως τότε θα ακούσουμε κανένα δύο τραγούδια ακόμα και πρώτα το πιο παλιό τραγούδι της απόψινής εκπομπής. Από το αμερικανικό ροκ συγκρότημα των Steve Miller Band, Fly Like an Eagle.

PM Dawn. Η μεγάλη επιτυχία τους βέβαια δεν ήταν αυτή. Και αυτή η επιτυχία ήταν, αλλά μεγαλύτερη ήταν το Set Adrift on Memory Bliss, που είχαν κυκλοφορήσει 2 χρόνια νωρίτερα. Ένα Set Adrift on Memory Bliss που ήταν βασισμένο στο True των Spandau Ballet. Εδώ η PM Dawn στο Looking Through Patient Eyes στο απόψινό Night Light, με ακροατές πολλούς βλέπω αυτή τη στιγμή, πολλούς από Ελλάδα βέβαια, τους περισσότερους με διαφορά κιόλας. Βλέπω ακόμη πολλούς από Βέλγιο, από Ρουμανία, από Μεξικό, από Ηνωμένες Πολιτείες και για πρώτη φορά από Κατάρ. Και από Κατάρ λοιπόν, ανάθεμα και αν θα καταλαβαίνουν κάτι από αυτά που λέω, αλλά μπορεί να τους αρέσει η μουσική, ή μπορεί να είναι και Έλληνες βέβαια, οπότε καταλαβαίνουν τα πάντα. Χαιρετίσματα στο Κατάρ. PM Dawn, Looking Through Patient Eyes. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω τι έχει έρθει από νέες κυκλοφορίες και έχω ξεχωρίσει αξιόλογες ή σχετικά αξιόλογες που θα ακούσουμε στο Night Light της Κυριακής.

Έχω λάβει λοιπόν το καινούριο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, το καινούριο άλμπουμ της Bibi Rexha, το καινούριο άλμπουμ της Vanessa Paradis. Ναι, ναι, ναι, επιστρέφει το θηρίο. Πολύ καλή κιόλας, πολύ καλό άλμπουμ. Και θα ακούσουμε και τραγούδια από ένα άλμπουμ μιας τραγουδίστριας που μάλλον δεν ξέρετε, από την Νορβηγία. Το όνομά της είναι Dani. Αλλά όλα αυτά την Κυριακή, έτσι.

Ο Στέλιος γράφει εδώ ωραίος φάρος. Δεν γράφει τη λέξη φάρος, μια άλλη λέει, αλλά έχει τον ίδιο αριθμό γραμμάτων και τα ίδια φωνήεντα στην ίδια μάλιστα σειρά. Το πιάσατε το υπονοούμενο, έτσι? Jennifer Lopez, Jenny from the Block, από το 2002, ένα τραγούδι που περιέχει μάλιστα ηχητικό δείγμα παλιότερης επιτυχίας, ένα τραγούδι που δεν έχω, διαφορετικά θα το μετέδιδα, θα το ακούγαμε μαζί. Αν το έχετε εσείς ή αν μπορείτε να το βρείτε, μου λέτε. Το τραγούδι πάνω στο οποίο έχει βασιστεί η Jennifer Lopez για το Jenny from the Block είναι το Watch Out Now των Beatnuts, ένα συγκρότημα, οι Beatnuts, από το χώρο του hip hop. Το κυκλοφόρησαν το 99. Watch Out Now των Beatnuts. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο διαγωνισμό. Θα κάνω μια ερώτηση, θα απαντήσετε μόνο όσοι θα είστε, προλαβαίνετε ακόμα, στο chat, στο δωμάτιο επικοινωνίας της ιστοσελίδας της εκπομπής, στο nightlight.gr, εκεί συνδέεστε εύκολα, το λέω για τους καινούριους που θέλουν να βρεθούν εκεί. Θα κάνω την ερώτηση η οποία είναι πανευκολούρα απόψε και ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση, όπως πάντα, θα έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει ένα τραγούδι και να το ακούσει στο Night Light της Κυριακής. Την ερώτηση θα διατυπώσω εκεί στο chat, αφού θα έχουμε ακούσει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley, το οποίο είναι και μεγαλούτσικο απόψε, 9 λεπτά παρακαλώ, μας ταξιδεύει πίσω στο 2008.

Κάθε φορά που το ακούω αυτό ανατριχιάζω. Είναι το πιο αγαπημένο μου τραγούδι των Coldplay, Viva La Vida. Μου θυμίζει πάρα πολλά πάρτι και μάλιστα μίξερα αργά βέβαια στο πάρτι, τότε που έπαιζαν τα ελαφρώς rock, αυτό με το Human των Killers, αν θυμάμαι καλά. Πόσα ρεφρένα ακούσαμε, πολλά. Ρεφρένα από 25 τραγούδια, ήταν πολλά και ήταν όλα επιτυχίες. Η χρονιά 2008. Και αυτός που σας πρόλαβε για μία ακόμη φορά και απάντησε πρώτος στην ερώτηση που έκανα ήταν ο Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο, ο οποίος προσεχώς θα πρέπει να συμπληρώνει δεκάδα σωστών απαντήσεων και θα έχει δικαίωμα να ζητάει και να ακούει όποιο τραγούδι θέλει, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να απαντά στους διαγωνισμούς. Η ερώτηση είχε ως εξής: ποιου συγκροτήματος ήταν μέλος ο Bobby Brown πριν ακολουθήσει προσωπική καριέρα? Μα σας είπα πανευκολούρα απόψε, τουλάχιστον για εσάς που ασχολείστε με τη μουσική, έτσι. Όχι για τους άσχετους. Λοιπόν, ο Bobby Brown πριν ακολουθήσει προσωπική καριέρα ήταν μέλος των New Edition, τους οποίους θα θυμηθούμε με την ευκαιρία αυτή στο απόψινό Night Light με μία από τις επιτυχίες τους από το 1988. New Edition, If It Is In Love.

Ο Errol Brown, αξέχαστος Errol Brown, αρχηγός των Hot Chocolate. Το αναγνωρίσατε κι εσείς, μου γράψατε εδώ στο chat Hot Chocolate. Oh, ναι, αλλά η Hot Chocolate δεν είναι για τέτοιες εποχές, ε? Με τη θερμοκρασία ψηλά. Βέβαια, σε όλη την Ελλάδα, σχεδόν, δεν ξέρω αν εξαιρείται η Κρήτη ή τα Δωδεκάνησα, τις επόμενες 24, εκεί με 36 ώρες, κάποιες δροσιές, κάποιες μπόρες, κάποιες καταιγίδες, αλλά θα το πούμε αργότερα αυτά. Hot Chocolate ήταν μέλος του Errol Brown, που θυμηθήκαμε στην προσωπική επιτυχία του Personal Touch. Η επόμενη τραγουδίστρια έκανε επιτυχία με το ντεμπούτο σίγκλ της σε ηλικία 15 ετών. Το όνομά της στα Σουαχίλι σημαίνει Highest Most Exalted One, και το όνομά της προφέρεται σωστά στα Σουαχίλι Αλία Back and Forth.

Ορίστε, ένα ακόμη γαλλικούλι απόψε, η Axel Red με το Sensualité. Βέβαια η Axel Red δεν είναι Γαλλίδα, είναι Βελγίδα και μπορεί να τραγουδάει στα γαλλικά, αλλά είναι Φλαμανδή. Γεννήθηκε εδώ κοντά, ναι, γιατί κι εγώ μένω λίγο εκτός κέντρου, Βρυξελών. Η Axel γεννήθηκε στο Hasselt. Οπότε αν κάποια στιγμή ακούσει το Night Light θα την καλωσορίσω μιλώντας Ολλανδικά. Omdat spreek ik Nederlands. Axel Red Sensualité από το Βέλγιο, λοιπόν η Axel Red, και η επόμενη τραγουδίστρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πλειονότητα, αν όχι η πλειονότητα, πολλά τουλάχιστον τραγούδια σε κάθε Night Light είναι από την αντίπερα ακτή του Ατλαντικού. Όχι βέβαια, να, όπως πριν από λίγο ακούσαμε γαλλικό, έχουμε ακούσει και ιταλικό τραγούδι σήμερα. Πάρα πολλές και οι παραγωγές, τα τραγούδια που ακούμε από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη γενικότερα. Η επόμενη όμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως ο Puff Daddy και Faith Evans. Θα ακούσουμε το ντεμπούτο single της, single hit της, από το 2001, η Blue Cantrell, Hit 'em Up Style, και σε παρένθεση, whoop!

Η Έφη έφτασε στη δουλειά της πάρκαρε ακούγοντας, όπως και όλοι εμείς, μαζί της, Steve Winwood και Don't You Know What The Night Can Do. Έχουμε πει πολλά για τον Steve Winwood, τα ξέρετε τα περισσότερα, σε ποια συγκροτήματα ήταν μέλος, πόσο πετυχημένη ήταν και η προσωπική του καριέρα. Αυτό που δεν ξέρετε είναι μάλλον ότι το συγκεκριμένο τραγούδι χρησιμοποιήθηκε σε τηλεοπτική διαφήμιση μπύρας, αλλά όχι στην Ελλάδα. Don't you know what the night can do, Steve Winwood. Ωραία βραδιά απόψε, τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Αν και στη Μακεδονία διαβάζω, εκεί στην Κοζάνη κυρίως και λίγο πιο πέρα προς το Σέλι, προς το χιονοδρομικό, έχει αρχίσει ήδη να ψυχαλίζει. Στις Βρυξέλλες σταμάτησε να ψυχαλίζει, προς το παρόν θα ξαναρχίσει όμως. Άστα, τόσο καιρό στις τελευταίες 5-10 μέρες, ε? Πού θα πάει, δεν θα καλοκαιριάσει και εδώ. Απόψε αυτή την ώρα, συννεφιά, προσεχώς και πάλι βροχή, 12 βαθμοί Κελσίου, αύριο το μεσημέρι άστατος στις Βρυξέλλες με 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα τώρα ξαστεριά με 25, αύριο Ψυχάλες με 32, στη Χαλκίδα τώρα ξαστεριά με 23, στην αύριο βροχή με 31, ξαστεριά και στο Αργοστόλι με 20, αύριο Ψυχάλες με 28, στη Χαλκίδα και εκεί ξαστεριά 24, αύριο μετά το μεσημέρι βροχή με 31 και στην Πτολεμαϊδα ξαστεριά τώρα, αυτό τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες μου, με 20 βαθμούς Κελσίου, αύριο μετά το μεσημέρι βροχή. Αυτό είναι ένα από τα λίγα τραγούδια της Tina Turner που δεν έχει παίξει ποτέ σε Nightlight, και αυτό γιατί δεν ήταν μεγάλη επιτυχία της. Be tender with my baby.

πολύ αγαπημένο, θυμίζει εποχές. Love Saint αγαπημένο, θυμίζει εποχές. Love Saints από

Μα αυτά και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη Nightlight. Kenny Loggins, Meet Me Halfway. Για μία ακόμη φορά, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Γεροντή. Είχε γενέθλια σήμερα και θα έχει ακόμα για λιγότερο από 5 λεπτά. Μου ζήτησε μάλιστα την εκπομπή να του τη στείλω, λέει, ηχογραφημένη. Ξέρω γιατί, Κωνσταντίνε, για να με εκβιάζεις μετά, ε. Σε έχω καταλάβει, σε έχω πάρει χαμπάρι. Nightlight, τέλος και για απόψε. Στην Αττική έρχεται κοντά σας στα FM από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Θα είμαστε και πάλι μαζί την Κυριακή και με νέες κυκλοφορίες, ε. Πολύ καλή και η νέα κυκλοφορία της Vanessa Paradis. Μέχρι να τα πούμε την Κυριακή, οι καλύτερες ευχές για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Καλό ξημέρωμα για απόψε. If

0: 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.